0: κάθε πρωί 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Να φύγει, διότι δεν γίνεται τώρα. Έχουν σταματήσει τα σχολεία, τα παιδάκια. Έχουν σταματήσει τα summer camp, όποια πηγαίνουν και είναι στο σπίτι. Πάρτα και παιδιά, παιχνίδια, γάλα, τα ξέρετε.
2: Παντού.
1: Περπατά και σκοντά, ακόμα και το λάπτοπ.
2: Ναι.
1: Αφήνει το λάπτοπ τα παιδιά κάτω στο πάτωμα.
2: Ναι.
1: Παιδάκια, μην αφήνει το λάπτοπ στο πάτωμα. Θα έρθει κανένα παππού και μια ιά να το περάσει ότι είναι ζυγαριά και θα ανέβει απάνω.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ 95,2 Athens DJ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Θες να αποφασίσεις που θα πας?
1: Ακούμπα τα λεφτά σου, φωτογράφησε τι λεφτά έχει να δώσει, μια δεσμίδα, κάτι κτλ. Μπες στο chat GPT, θα σου πει που θα πας.
2: Πού θα πας?
1: Κάτω είναι αυτό.
2: Για να το κάνω.
1: Για κάτω και να μου πεις. Ξέρεις θα σου βγάλει μια λεκάνη με νερό και δύο παπάκια γύρω γύρω. Μέχρι εκεί.
2: Τι χιούμορ αυτή η εκπομπή σήμερα.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: κάθε πρωί 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Όπως όλοι ξέρετε, ο λαγοκέφαλος έχει συνδεθεί με μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα τελευταία η θάλασσα και ειδικά εδώ στη Μεσόγειο. Και όμως.
2: Τι!
1: Κάποιοι επιχειρούν να μετατρέψουν αυτό το πρόβλημα σε ευκαιρία.
2: Δηλαδή.
1: Τι εννοώ, στην Τουρκία δημιουργήθηκε το Le Pouffer.
2: Le Pouffer!
1: Είναι. Είναι μια μπράντα που κατασκευάζει χειροποίητες τσάντες, πορτοφόλια και άλλα δερμάτινα αξεσουά από το δέρμα λαγοκέφαλου. Έτσι. Στόχος του εγχειρήματος είναι να αξιοποιήσει αυτό το εισβολικό είδος, δίνοντάς του μια εμπορική αξία, ώστε να υπάρχει λόγος να το κυνηγάνε, να το σκίσουμε.
3: Σωστά, σωστά.
1: Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι έχει να γίνει.
2: Έτσι. Λεπουφέρα.
1: Κορίτσια, αγοράστε τσάντες λαγοκέφαλο. 200 ευρώ η μικρή, 1200 η μεγάλη.
2: Όχι, μεγάλη!
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2, Athens DJ. This is επιτυχίες.
5: Hey, what's up? It's your main man, Jason Derulo.
0: 95,2, Athens DJ.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελισάβετ, τι επαγγέλλεται η Κριστίν Λαγκάρντ? Την έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Τόσα χρόνια.
2: Να μην είναι, θα πω, μοντέλο, έτσι.
3: Α, ναι, είναι μοντέλο.
1: Η Κριστίν Λαγκάρντ.
4: Κάνει κάτι.
1: Είναι αυτή από την οποία παίρναμε άδεια να πάμε να πάρουμε τους μισθούς μας. Είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αντώνη, ποια Αγγλίδα πολιτικός είχε το όνομα Σιδηρά Κυρία? Αντώνη, κέρδισες 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2.
1: Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Mm-hmm.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι είναι οι κούτσι κούτσι ladies?
2: Κούτσι κούτσι lady.
1: Κούτσι κούτσι lady. Είναι οι γυναίκες διανομής που καταπολεμούν τη μοναξιά στην Ιαπωνία. Αν και τυπικά θεωρούνται διανομής, στην πράξη αυτές οι γυναίκες αποτελούν ένα άτυπο σύστημα κοινωνικής υποστήριξης, προσφέροντας συντροφιά σε όσους είναι μόνοι και δεν έχουν τέρι. Ωραίο, δεν το λέω. Η ιστορία των Κούτσι Κούτσι Ladies ξεκίνησε το 1935, όταν μια εταιρεία χρειαζόταν πολίτριες για να μεταφέρουν ροφήματα σε σπίτια.
3: Μάλιστα.
1: Για τους μοναχικούς άντρες, οι επισκέψεις από τις Κούτσι Κούτσι Ladies γίνονται σε μια σταθερή ημέρα της εβδομάδας. Η Σατόκο Φουρουχάτα. Φουρουχάτα.
3: Ναι.
1: Είναι μια Κούτσι Κούτσι Lady, εδώ και 25 χρόνια επισκέπτεται καθημερινά 40 με 45 μοναχικούς άντρες για παρέα.
3: Ναι.
1: Αυτό που κάνει είναι να κάθεται μαζί τους και βεβαίως και αυτή να ρουφάει το ρόφημά της. Ρουφάει, ό,τι βρει. Έλα τώρα.
2: Κατά τα άλλα, οικογενειακή.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Εσύ, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
3: Δεν θα το πω.
4: Μην το πεις.
3: Δεν το λέω.
4: Μην το πεις.
2: Γιατί?
4: Για μην το πεις.
2: Νομίζεις.
4: Τι?
2: Μουντιάλ. Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
4: Αλλού.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Κάσε και διάβασα και έχω να σου πω, Μιχάλη, ναι, ότι η Εύα, θυμάσαι, έδωσε το μήλο.
2: Ποια Εύα?
1: Η Εύα.
2: Α, αυτή που μας κατάστρεψε.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το μήλο δεν ήταν μήλο, Μιχάλη.
2: Α, καλά. Ναι.
1: Δεν ήταν.
2: Τι ήταν, καλέ.
1: Το μήλο, ναι, λέγεται ότι ήταν μάλλον σίκο.
2: Ποιο το έπερε, αφού δυο του ήταν.
1: Όχι, όχι.
2: Δεν γίνεται να μιλάτε. Δεν υπήρχαν social τότε να πούνε όχι, δεν είναι αυτό, είναι τάλλο.
1: Όχι, Μιχάλη, και ο Μιχαήλ
2: Άγγελος. Δυο του ήταν. Και μάλιστα ήταν και το πρόβλημα του Αδάμ.
1: Ναι.
2: Γιατί όταν τσακωνόντουσαν,
1: ναι,
2: δεν μπορούσε να τη στείλει στη μάνα τη.
1: Ναι,
2: δεν υπήρχε μάνα.
1: Και δεν είναι τυχαίο κιόλα, Μιχάλη, γιατί ναι, στην αρχαία Ελλάδα,
2: ναι,
1: τι λατρεύανε περισσότερο να τρώνε οι αρχαίοι Έλληνες, ειδικά στην Αττική.
2: Για να είναι πιο ντούρι.
1: Ναι.
2: Σίκα.
1: Βέβαια. Για... Πώς τα ξέρεις όλα αυτά, Μιχάλη?
2: Πώς τα ξέρω. Πώς φορές. Μετά περάσανε κάτι δεκαετίες, χιλίτες και μετά άρχισαν το σίκα, σίκα. Άλλο ήταν. Αυτό ήταν άλλο. Υποτίθεται ότι ο Θεός του ήρθε η σκέψη να φτιάξει τον Αδάμ και την Εύα.
1: Σωστά.
2: Με σκοπό τι, να υπάρξει πληθυσμό στη γη. Άρα λοιπόν ο Θεός του είπε να γεμίσουν με πληθυσμό τη γη. Και βεβαίως να το κάνουν. Αλλά αυτοί γεννήσανε δύο γιους.
1: Σωστά, δύο γιους.
2: Πώς έγινε πιο κάτω? Για σκέψου το λίγο.
1: Αυτή η γη.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω την ιστορία.
2: Ο Κάιν και ο Άβελ.
1: Ναι, σωστά. Ναι,
2: δεν βγήκε κορίτσι. Άρα πώς γίναμε εμείς πιο κάτω? Πώς γεννηθήκαμε πιο κάτω? Δεν το καταλαβαίνω.
1: Κάτι χωρίστηκαν, λέει, η γη από ό,τι θυμάμαι.
2: Το ξέρω, πλακωνόντουσαν.
1: Πλακωθήκανε, ναι, γιατί ζήλευε ο ένας τον άλλο. Ναι, και κάπου πήγε ο ένας.
2: Πού βρήκε την κόμενα? Αφού δεν υπήρχε άλλη, δεν είχε γεννηθεί άλλη. Ήταν ο Αδάμ και η Εύα, ο πατέρας και η μάνα. Μετά πιο κάτω δεν είχε. Εκτός αν ο Θεός είχε βάλει και κομπάρσους. Δεν το ξέρω. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό.
1: Δεν υπάρχει, ναι.
2: Σας αφήνω να το σκεφτείτε.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, τι είναι η παρπαριά? Δένδρο, χωριό της Χίου, παντελόνι του υδραυλικού?
2: Θα πω παντελόνι του υδραυλικού.
1: Όχι καλά. Ναι, εντάξει. Τι παπαριές είναι αυτές? Να το κατάλαβα. Χωριό της Χίου. Δήμητρα, ποια είναι η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας? Η Λία, ξέρεις?
3: Η Λισαβόνα.
1: Ναι. Μισό. Ένα-ένα. Η Βενεζουέλα είναι χώρα. Η Πορτογαλία είναι άλλη χώρα. Και ο Ηλίας, τι είπες, Ηλία μου?
3: Η Λισαβόνα.
4: Μπράβο, Ηλία!
1: Στα πέναλτι κέρδισε ο Ηλίας 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: By the way, να σας πω ότι όταν πηγαίνεις προς Κόρινθο, έχει τα τούνελ.
2: Ναι, ναι.
1: Να προσέχετε, μην τρέχετε. Έχουν κάμερες και θα σε αρπάξουν. Δεν υπάρχει
2: περίπτωση.
1: Ναι, ναι, το. Τι λέει, 60 χιλιόμετρα, 60 να πηγαίνει. Εντάξει, όπως οδηγούσα, βγήκαμε τα αυτοκίνητα από το τούνελ και λέω την πινακίδα, μου λέει σβήστε τα φώτα. Λέω, έκασα δεξιά, μπήκα μέσα και έσα περπατάω να βρω τους διακόπτες να σβήσω τα φώτα του τούνελ. Δεν είπα μα κοροϊδία μου.
3: Έχει όμορφο! Και μετά κοροϊδεύει τις ξανθιές! Έχει όμορφο!
1: Μα δεν υπάρχουν διακόπτες να σβήστε τα φώτα!
3: Ναι,
1: ωραία,
3: ναι.
1: Κατέβηκα, άντε, δεν έβρισκα! Θα με πάει Βιέννη με τη λαχάρα εδώ!
2: Και πώς περάσατε, πήρατε, φάγατε σοκολατάκια!
3: Σοκολατάκια, αλλά είχαμε πάει στη Βιέννη και αντί να φάμε ένα σνίτσελ, τρέκαμε στα ιταλικά! Τα
2: ιταλικά!
1: Και μπήκα μέσα και επιτρέψανε εσείς, λέει κύριε μου, μπορείτε να ανάψετε πούρο!
3: Ένα σνίτσελ με το ζόρι το φάγαμε.
1: Ναι, όχι, φάγαμε ωραία όμως. Κάτι μύδια, κάτι αυτά. Έλα τώρα.
3: Μα μύδια τώρα στη Βιέννη, ποιος πηγαίνει και το μύδια.
1: Σε πήγα στο καλύτερο ιταλικό που υπάρχει.
2: Πόσες φορές έχεις πάει Βιέννη, Μιχάλη, και τα ξέρεις αυτά.
1: Ναι, όχι, δύο. Ή τρεις, δεν θυμάμαι τώρα.
2: Την πρώτη με ποιο πήγες.
1: Με αυτό να.
2: Τη δεύτερη.
1: Θα βάλω τραγούδι.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ούτε flyover, ούτε απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών, ούτε βελτίωση στο μέλλον μαζική μεταφορά κτλ. Η λύση βρέθηκε για να μην υπάρχει μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Μάλτας. Εδώ πιο κάτω, στη γωνία. Η Μάλτα είναι εδώ. Η κυβέρνηση προσφέρει 25.000 ευρώ σε όσους οδηγούς καταθέσουν το δίπλωμά τους για 5 χρόνια. Πάρε 25 και κάτσε. Όχι, και άρχισε να χρησιμοποιείς ταξί, λεωφορεία, όλο το αυτοκίνητό σου. Εκτός από τις 25.000 ευρώ που θα καταβάλλονται σε 5 ετήσιες δόσεις των 5.000 ευρώ, όσοι καταθέσουν το δίπλωμά τους θα έχουν και δωρεάν μετακίνηση με τα λεωφορεία.
2: Ωραία!
1: Κυριακό, για άκου το, θα το ξαναπώ. Για να ξαναπάρουν την άδεια οδήγησης μετά το τέλος της πενταετίας. Σε περίπτωση που κάποιος παραβιάσει τις προαναφερθήσεις βεβαίως προϋποθέσεις, καλύτερα να πληρώσει το πρόστιμο των 5.000 και να επιστρέψει τα λεφτά. Okay. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 1.000 οδηγοί έχουν καταθέσει το δίπλωμά τους. Αυτό αναφέρει ο Υπουργός Μεταφορών, τονίζοντας στη Βουλή της χώρας ότι οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει το 50% των οδηγών μέχρι τώρα. Που θα πει η κίνηση θα πέσει στο μισό.
3: Τέλεια,
1: παιδιά. 25.000.
3: Ορίστε.
1: Εντάξει, και καθόλου και όπως πάμε μέχρι τις εκλογές, μπορεί να το κάνει και 30.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
3: Μιχάλη μου, να είστε καλά.
2: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
3: Α, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Χρόνια πολλά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 95,2
6: DJ.
5: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Άκου τι ήρθε τώρα, γίνει σοβαρό επιστημονικό. Είναι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ουρολογίας. Σύμφωνα με την επιστήμη πρέπει, λέει, να αυνάνε 21 φορές κάθε μήνα. Που θα πει είναι 4-5-20, άρα Δευτέρα με Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, άστο. Μπάτου πάγω. Κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή, κάθε μέρα. Λοιπόν, μια έρευνα για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ουρολογίας αναφέρει πως η συχνή ου, συγκεκριμένα 21 φορές το μήνα, μειώνει κατά 33% τις πιθανότητες να πάθεις κάτι σοβαρό, αδελφέ. Η μελέτη κατέγραψε τις ερωτικές συνήθειες, πρόσεξε, 32.000 ανδρών. Είναι τεράστιο. Και κατέληξε στο συμπέρασμα πως όσοι είχαν υψηλό ποσοστό αδειάσματος μέσα στο μήνα συγκέντρωσαν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κάποια ασθένεια. Οι επιστήμονες της έρευνας συμφωνούν πως η ροή του αίματος προς τα κάτω και γενικά οι εκτοξεύσεις ουσιαστικά ξεπλένουν τις τοξίνες και φεύγουν όλα.
2: Τι ωραία εκπομπή,
1: παιδιά, αν θέλετε να είστε υγιείς, πρέπει να είστε μαλάκας.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: So here's a new song.
1: 95.2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala.
3: Yeah.
2: And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
4: όλη την ημέρα.
1: Για την

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σπύρο, πού βρίσκεται η κατοικία του Πάπα?
2: Όπου κόλλησα.
1: Ξεκόλα. Το Βατικανό.
3: Μπράβο.
1: Σπύρο, έχεις την Εύα απέναντί σου. Σε βλέπω μπουγκωμένο με μήλα στο τέλος. Μάριε, σε ποια πόλη της Ιταλίας βρίσκεται ο πύργος της Πίζας?
2: Στη Ρώμη.
1: Στην Πίζα, μωρέ.
3: Ρε παιδιά, αφού το λέει.
1: Τα κορίτσια απαντήσανε και κερδίσανε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Φεύγουμε. Τα πήρες όλα, ε?
5: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
0: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Δεν ακούς κύματα. Δεν κουβαλάς άμμο στα παπούτσια. Και το καλύτερο, δεν ακούς ούτε τις ατελείωτες ρακέτες στην παραλία. Ναι, είσαι στην Αθήνα. Και καμιά φορά αυτό είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι. Γιατί έχεις το Village Shopping and More. Ταινίες που όλοι περιμένουν. Αγορές από top brands. Φαγητό, καφέ, δροσερά κοκτέιλς, παγωμένο γιαούρτι και ατελείωτες επιλογές για όλη την οικογένεια, την παρέα και τα πιτσιρίκια. Τον Αύγουστο η Αθήνα έχει το δικό της προορισμό. Village Shopping and More. Λεωφόρος Θηβών 228. Ρέντις.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
0: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τα άφηνα.
0: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
11: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
12: Παρακαλώ.
13: Ωπ, Βίκυ εσύ.
12: Εγώ.
13: Από το Ελλάδα.
12: Ελλάδα. Σας αγαπώ.
13: Η Κλίπετη. Τρελοκομείο. Ελπίζω όταν την παίρνεις στην αγκαλιά να την παίρνει ο ύπνος. Και να ησυχάζεις. Να κρατάς το το remote control της τηλεόρασης από το άλλο χέρι και άσχε να αναροχαλίζει. Ωραία, μια χαρά. Μια χαρά.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
9: Καταπληκτικό.
0: 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Play. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σοκ στα εξαμήλια Κορινθίας από το τραγικό δυστύχημα με ένα νεκρό, έπειτα από έκρηξη και φωτιά σε εργοστάσιο της περιοχής. Η έκρηξη φαίνεται να προήλθε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Τρία άτομα συνελήφθησαν. 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό μένεταν εξέλεγκτα το γιγάντιο μέτωπο της πυρκαγιάς στη Γαλλία. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί. Για ένα ακόμα 24ωρο παρατείνεται η αποστολή των ελληνικών Καναντέρ στις πυρκαγιές της Ισπανίας. Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές του Ντουμπάι στον περιβόητο εκτελεστή της Greek Mafia Eddick. Οι ρωσικές αρχές μπήκαν σφήνα στην υπόθεση, ζητώντας από τις αρχές του Ντουμπάι να μεταφερθεί στη Ρωσία και να μην σταλεί στην Ελλάδα, καθώς είναι Ρώσος πολίτης. Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας στην Κρήτη, που εμπλέκεται μεταξύ άλλων σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες. Χειροπέδες 8 άτομα. Μια τρύπα στο νερό, η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν υπήρξε συνένεση. Δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία των 180 βουλευτών. 9 άτομα βρέθηκαν στο νοσοκομείο Νίκαιας με συμπτώματα σαλμονέλας. Είχαν φάει στο ίδιο εστιατόριο στο Περιστέρι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αποφάσισε να αναστείλει για μια ακόμη φορά τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, προκειμένου, όπως είπε, να δώσει ακόμα μια ευκαιρία για διαπραγματεύσεις. Στην Ελλάδα διακοπάρει η Καμίλα Καμπέγιο. Η Λατίνα Σταρ κάνει τουρνέ στις Κυκλάδες με σκάφος, έχοντας ήδη επισκεφτεί Πάρο, Αντίπαρο και Μύκονο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
2: Έθριος με ως 37 βαθμούς. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο.
3: Αυτό το καλοκαίρι συναντήστε τις επιτυχίες με το μεγάλο της Αθήνας. 95,2 Athens DJ. Η απόλυτη επιλογή σας για το καλοκαίρι.

0: Στο νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Επιτέλους.
2: Τι έγινε.
1: Επιτέλους συμβαίνει.
2: Τι.
1: Medium διαβάζει τα γεννητικά όργανα των ανδρών και όπως δηλώνει βλέπει μαύρο το 2026. Έτσι κι αλλιώς η περιοχή είναι μαύρη. Εν πάση περιπτώσει. Ο λόγος είναι για την Τζέμι Πάρτον. Άκου επώνυμο. Τζέμι Πάρτον. Έτσι. Από τον Μπαθ της Αγγλίας, η οποία μάλιστα είχε προβλέψει στο παρελθόν και το Brexit και το θάνατο της Βασίλισσας. Η γυναίκα καλεί άντρες από διάφορα επαγγέλματα στο στούντιό της και αφού γδυθούν εκείνοι πίσω, του βγάζει μια κουρτίνα και βάζει τα χέρια της, πιάνει τα γενετικά της όργανα και. Ο άλλος είναι μέσα. Αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, και με μια καλή εικόνα τη βρίσκει και βλέπει τι θα συμβεί στο μέλλον. Μιλώντας στην Μετρό, είπε: εξακολουθώ να πιάνω όρχες και να ερμηνεύω τα μοτίβα σε αυτά. Συνήθως είμαι περίπου 90% ακριβής σε αυτά που βλέπω και πρόβλημα. Βέβαια, περιστασιακά μπορεί να κάνω κανένα λάθος, αλλά ποτέ δεν πέφτω πολύ έξω. Έτσι. Οι προβλέψεις της για το 2026 περιλαμβάνουν: ο κόσμος θα κουραστεί από τους ηγέτες του. Σωστό. Θα υπάρξουν χωρισμοί και διαζύγια εντός της βασιλικής οικογένειας. Ποιος θα πάει. Anyway, παγκόσμιοι ηγέτες θα πεθάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν την πρώτη γυναίκα πρόεδρο. Παιδιά, εμείς τα ξέρουμε αυτά οι άντρες. Γιατί τα έχουμε όλα γραμμένα εκεί. Τα ξέρουμε.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνα, μου τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά εσύ?
1: 95,2 άνθη στη Τζέιμα. Μου χάλησε ο Σόπλης από το ραδιόφωνο. Ο άντρας, ο Γιάννης, με έβαλε.
2: Ναι, να μου πει τι.
1: Τώρα, άκουμε. Άκουμε εδώ. Αν θέλα να τηλεφωνήσει στη σύζυγό μου την Κωνσταντίνα και να τη μεταφέρετε ότι τη λατρεύω και πως είναι όλη μου η ζωή. Την ευχαριστώ, λέει, από καρδιάς για τα 3 αγγελούδια που μου χάρισε, για την αστήρευτη υπομονή της και για όλα όσα προσφέρει καθημερινά στην οικογένειά μας. Και καταλήγει, είναι η καλύτερη μητέρα και η καλύτερη σύζυγο στον κόσμο, λέει ο Γιάννης.
2: Τι γλυκό σύζυγο που έχω.
3: Καλή,
2: εγώ τον λατρεύω και τον ευχαριστώ για τα 3 παιδιά που μου χάρισε.
3: Συγκίνηση, Μιχάλη, μου, τι εκπομπή είναι αυτή.
1: Ναι, ναι, σε βλέπω, δεν πονηρεύεσαι. Ακούς τι λέει, είναι η καλύτερη μητέρα και η καλύτερη σύζυγος στον κόσμο. Άρα έχει δοκιμάσει κι άλλες.
3: Πάει να τους χωρίσει,
2: παιδιά. Άμα με βγάζει την καλύτερη, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, okay.
3: Δεν πειράζει, μπράβο.
1: Αυτό το αντιλαμβάνομαι.
3: Πολύ καλή.
1: Αλλά όχι να λέει ότι θέλει ο άντρας και να μάθει. Ναι, όχι, δεν έχει. Τις έχει δοκιμάσει όλες.
2: Βέβαια.
1: Εντάξει, Κωνσταντίνα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα,
1: καλή συνέχεια. Δεν το είχε αντιληφθεί αυτό. Σας παρακαλώ, να μην λέτε τέτοια.
3: Ο άνθρωπος σε έβαλε για να κάνεις ένα καλό. Τα έκανες χειρότερα.
1: Πάντα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.
4: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: National Geographic.
2: Τι συνέβη?
1: Είναι να μην σε χέσει.
2: Γιατί?
1: Η γαλάσια φάλαινα είναι το μεγαλύτερο ζώο που αφοδεύει στη γη. Το μεγαλύτερο. Μια ημερήσια μοναδική εκένωση μπορεί να απελευθερώσει πάνω από 4.000 τόνους κοπράνων.
2: Τι εννοείς, καλέ?
1: Λόγω της διατροφής της, η αφοδευόμενη μάζα έχει ένα έντονο κόκκινο προς πορτοκαλί χρώμα. Για να ξέρεις. Έχουν σύσταση σαν ψίχουλα ψωμιού και είναι εξαιρετικά δύσοσμα, θυμίζοντας μυρουδιά από πεθαμένο σκύλο. Θα τα πω όλα, ρε. Είναι λιγότερο πυκνά από το θαλασσινό νερό, δημιουργώντας ένα τεράστιο σύννεφο που επιπλέει.
2: Μα τι μαθαίνεις από αυτή την εκπομπή?
1: Τώρα, τα θρεπτικά συστατικά των κοπράνων παράγει περίπου το μισό οξυγόνο του πλανήτη μας.
2: Να μας κάνει τότε.
1: Τα απόβλητα αυτά, τέλος, αποτελούν τη βάση της τροφικής αλυσίδας, παρέχοντας τροφή για μικρότερα ψάρια και.
2: Μπράβο στη φάλαινα, μπράβο. Πολύ καλά.
1: Αυτό που κάμια φορά ακούσαμε αυτό το φαγητό σήμερα ήταν σκατά. Αυτό είναι.
2: Αυτό είναι.
1: Γαλάζια.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Τώρα θα το τσεκάρω. Σήμερα είναι σκληρό. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Τι τραβάμε στην τουαλέτα?
1: Α, πολύ καλή.
2: Τι είχε στο στόμα του ο Ποπάη?
1: Οπα.
2: Δεν μπορεί να μην το ξέρεις, δεν μπορεί να μην το έχεις κάνει.
3: Τώρα πουρο, θα λέω τσιγάρο, πουρο και τέτοιο.
2: Όχι, κυρία μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, δεν έχετε ξυπνήσει ακόμα. Παρακαλώ.
4: Έλα, Μιχάλη, πάμε δυνατά. Καλημέρα.
2: Τι είναι αυτό που έχει λαιμό και δεν έχει κεφάλι?
4: Η μπανανούλα.
1: Η μπανανούλα.
2: Τι είναι η μπανανούλα?
4: Η μπανάνα.
2: Πού είναι ο λαιμός?
1: Και πού είναι το κεφάλι?
5: Είναι μόνο λαιμό.
2: Καλά, και μόνο
4: λαιμό έχει, κεφάλι δεν έχει.
2: Πού τον είδες το λαιμό? Επειδή είναι μακρύ όλο. Όχι, δεν είναι. Νόνανο, όχι, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, άλλη μια φορά και θα το μαρτυρήσω να τελειώνει. Παρακαλώ, ναι.
6: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ποιο?
6: Η Μαρία είμαι.
2: Τι είναι αυτό που έχει στο στόμα του που πάει?
6: Τι είπα, είπαμε.
2: Όχι, δεν το είπατε εσεί. Πρώτη φορά το ακούω από εσά.
6: Και ακούσαμε το σχόλιο που είπατε πριν. Ακούνε παιδάκια.
2: Καλά, με συγχωρείτε. Δεν υπάρχει γυναίκα που έχει καπνίσει είτε πούρο είτε.
6: Βεβαίω.
2: Τι είναι αυτό που έχει λαιμό και δεν έχει κεφάλι, κυρία μου?
6: Η μπλούζα νομίζω είναι.
2: Άντε πάλι τα ίδια.
1: Μα δεν είναι.
6: Όχι.
2: Το μπουκάλι.
1: Αχ, αχ, αχ.
2: Δεν πειράζει.
6: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Λοιπόν, Μιχάλη, ήρθε μια έρευνα στα χέρια μου.
3: Σταματήστε να τη στέλνετε έρευνα.
2: Ναι, είναι σοκ αυτή η έρευνα.
3: Σοκ.
2: Λοιπόν, ήρθε από την Γερμανία, από το Γερμανικό Ινστιτούτο Προφυλακτικών.
4: Ναι.
2: Και βγάζει ότι οι Έλληνες λένε εμφανίζονται τελευταίοι στην Ευρώπη με το μικρότερο.
3: Ναι. Για διάβασε το να σου πω.
2: Παρ' όλα αυτά, λέει, υπάρχει απορία πώς γίνεται μαζική προσέλευση Γερμανίδων τουριστριών στην Ελλάδα.
3: Αυτά παιδί τόσο την έχουν οι Έλληνες, είναι του Καραγκιού, του Σόιμπλε και τη Μέρκελ. Από παλιά είναι αυτό. Εδώ έρχονται οι Γερμανίδες γιατί ξέρουν ότι. Χρυσές δουλειές κάνει ένας άνδρας που έφτιαξε εφαρμογή γνωριμιών για άνδρες με μικρό πέρα. Η εφαρμογή λέγεται Dinky One, μπορείς να πεις να το δεις, και απευθύνεται σε όσους δεν είναι και ιδιαίτερα πρικισμένοι. Μέσα σε ένα χρόνο λειτουργίας αριθμεί και όλα σε 119.000 μέλη και μάλιστα υπάρχει και βερσιόν στα ουαλικά, γιατί στην Ουαλία έχει πολλούς τέτοιους. Όπως είπε ο δημιουργός ο David Mintz, το app είναι δημοφιλές στην Κίνα, την Ιαπωνία, την Αγγλία και θα ανοίξει και στην Ελλάδα.
4: Στην Ελλάδα!
3: Θα σε βάλω CEO.
4: Όχι, όχι! Σε παρακαλώ!
3: Κάτι που είναι πιο πολύ της μόδας. Σύμβουλο.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα, Μπουμπού.
3: Μπουμπού.
4: Καλημέρα.
2: Όπα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του έγραψε. Να της πεις Μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία και να συνεχίσεις να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα, ετοιμάς.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
9: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
10: Αυτό το καλοκαίρι όλα είναι πιο απλά. Ανάγια All Inclusive Resorts. Μοναδικά παραθαλάσσια All Inclusive Resorts σε μερικούς από τους ομορφότερους προορισμούς της Ελλάδας. Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στιγμές χαλάρωσης και αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Ανάγια All Inclusive Resorts. Όλα σε ένα από τον όμιλο Hotel Brain.
11: Athens DJ.
12: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
14: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Κορίτσια, όταν πάτε στο καθρέφτη, ναι, τι σας λέει αυτός, ο καθρέφτης εδώ. Είναι μέσα στα μούτρα, σας χαμογελάει, συμφωνεί με τον τίσιμό σας, σου κάνει κάποιες διορθώσεις, τα παπούτσια σου του αρέσουνε. Ναι. Εμένα Μιχάλη μου ο καθρέφτης μου λέει, άντεξε μωρή, 35 χρόνια ακόμα μένουν για τη σύνταξη.
2: Λέει Χρύσα.
1: Εμένα ο καθρέφτης μου τραγουδάει, εκεί είμαστε ακόμα ζωντανοί, στη σκηνή σαρό ξυγρότημα. Παίρνεις βαθιά ανάσα και βγαίνεις έξω στην καθημερινότητα, λέει η Ειρήνη. Καλημέρα Μιχάλη μου, συνήθως μου λέει, πώς είσαι έτσι μωρή κακομοίρα. Τα φιλιά μου στην όμορφη ομάδα, λέει η Κυριακή. Έχω λίγη μοιοπία, Μιχάλη μου, οπότε χωρίς τα γυαλιά μου με βρίσκει πάντα τέλεια, λέει η Χαρά. Έτσι. Καλημέρα, παρέα. Συνήθως μου λέει, πώς είσαι έτσι, μωρή. Σαν κακοψό φωνάκι.
2: Έλα, μωρέ.
1: Αλλά καμιά φορά με λέει και όμορφη, λέει η Λίλη. Η Λίνα μου λέει, μην με κοιτάς, είσαι φτωχιά. Τράβα για δουλειά. Άντε. Καλημέρα. Εμένα μου λέει, φτού σου, κοριτσάρα μου.
2: Μπράβο.
1: Ο Γιώργος του λέει. Γιώργο, εντάξει, κουκλίτσα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Σε ποιες χώρες οι γυναίκες έχουν το μεγαλύτερο στήθος?
2: Α, σε ποιες?
1: Μετά τη λίστα με τα μεγέθη του ανδρικού σε όλο τον κόσμο, το World Data Info ξαναχτύπησε και έφτιαξε μια λίστα αυτή τη φορά για τα μεγέθη στήθους ανά τον κόσμο. Bon, ωστόσο, η έρευνα δεν ήταν τόσο εύκολη, καθώς αντιμετώπισαν προβλήματα κατά τη συλλογή των στοιχείων λόγω των διαφορετικών ονομασιών μεγέθους σε διάφορες χώρες.
2: Μάλιστα.
1: Άλλο το λένε έτσι, άλλο το λένε αλλιώς. Ναι. Στην κορυφή της λίστας, εν πάση περιπτώσει, πολλοί θα περίμεναν να δουν κάποια χώρα όπως η Βραζιλία ή κάποια μεσογειακή χώρα. Ωστόσο, την πρωτιά παίρνει η Νορβηγία.
2: Ναι,
1: με μέγεθος Παυλαντή. Τι είναι αυτό?
2: Ναι, μεγάλο είναι αυτό.
1: Ακολουθεί το Λουξεμβούργο, η Ισλανδία, οι ΗΠΑ και η Βρετανία που καταγράφουν μέγεθος σε.
2: Σε.
1: Ναι.
2: Και η Βρετανία.
1: Ναι, αμέ.
2: Έλα.
1: Όσο για τις Ελληνίδες βρίσκονται στην 24η θέση της κατάταξης με μέγεθος ΑΠΒ. ΑΒ.
2: Τόσο μικρούλες είμαστε.
1: Μια χαρά είστε.
2: Καλά. Και εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Μια χαρά.
3: Ωραία, ωραία, μπράβο.
1: Να μην στηρίξω τα κορίτσια. Ευχαριστώ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
4: I've seen the devil dance sunset in every place.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χρύσα, πόσα ζώα πήρε ο Μωυσής στην Κιβωτό?
2: Ο Μωυσής δεν πήρε, Μιχάλη, ο Νόε πήρε.
1: Σωστά.
3: Μπράβο, μπράβο.
1: Καταρχήν έχει ξυπνήσει. Εύη, πώς λέγεται η περιοχή στη Βάρη που φημίζεται για τις ταβέρνες με τα κοψίδια?
2: Τα Βλάχικα.
1: Ναι.
3: Α, το βρήκε. Κέρδισε το κορίτσι.
1: Εντάξει. Η Εύη κέρδισε 100 ευρώ με τιτά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
9: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
10: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
12: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
0: 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ Μιχάλη Τσαουσόπουλο από το ραδιόφωνο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήρθε εδώ ένα μήνυμα, Στέλλα. Λέει, θέλω να πάρει την κοπέλα μου τη Στέλλα που έχει γενέθλια σήμερα. Τη εύχομαι ολόψυχα, χρόνια καλά, χρόνια φωτεινά, γεμάτα υγεία, χαμόγελα κτλ. Και φυσικά πάντα μαζί σα αγαπώ ο Χρήστο.
1: Και εγώ τον αγαπώ πολύ. Ναι, θέλω πάρα πολύ.
0: Μπράβο, θέλω να μου εξηγήσει κάτι. Λέει ο Χρήστο από Μελίσια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν δεν σου λέει από Μελίσια, θα μπέρδευε ποιο είναι ο Χρήστο.
1: Ναι, έχω δύο-τρει Χρήστου ακόμα στην κατοικία.
0: Α, αυτό σκέφτηκα και εγώ. Λέω αυτή είναι περιφερειάρχη. Έχει γκόμενου από διαφορετικέ περιοχέ.
1: Ακριβώ.
0: Εντάξει, Ντάλιν. Χρόνια πολλά από τον Χρήστο από τα Μελίσια.
2: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Εδώ η αγαπημένη σου η Γιώκο Όνο πίστευε ότι ο Τζον Λένον ίσως ήταν γκέι.
2: Καλά. Αυτή έπρεπε να την είχαν εκτελέσει. Έγινε λάθος. Πυροβολήσαν. Αυτή έπρεπε να την είχαν πυροβολήσει. Τα χειροκροτάγαμε όλοι οι Μπιτλωμανείς.
3: Ντροπή.
2: Αυτό που σου λέω εγώ. Μην τη δω πουθενά, θα την πατήσω.
1: Καλά.
2: Θα κάνω και όπισεν τρεις φορές.
1: Ομορφιές η κυρία.
2: Ποια είναι αυτή, ρε.
1: Η Αντωνία Αντωνίου είναι η κυρία εδώ. Λατρεύει να γυμνάζεται και θέλει να.
2: Για μπες στο Instagram, έχει.
1: Θα πω, για να δω, θα το δω. Δεν έχει.
2: Δεν ξέρω.
1: Εσύ που το ξέρεις. Γιατί μου κουνάς το δάχτυλο ότι και καλά δεν έχει. Θα τη βρούμε όμως. Δεν μπορεί να είναι εδώ, Μιχάλη μου. Η σχέση με τα social media είναι βασικό εργαλείο δουλειά, λέει, και έχει Instagram.
2: Ναι, άμα μπεις.
1: Εδώ, να το. Αντωνία με.
2: Γιατί βγαίνει μια άλλη με το ίδιο όνομα, η οποία να πάνω μέχρι κάτω με.
3: Καλή.
2: Πώς το είναι, βαμμένη, πώς το λένε.
1: Έχει και TikTok, να ξέρεις. Αντωνία Αντωνίου με W.
2: Ωραία, νομίζω ότι τη διαφημίσαμε. Λοιπόν, κόψε ένα τιμολόγιο 700 ευρώ. Όπα, τι λέει οι αγριόγατες, τι είναι αυτές.
1: Εδώ, τα μοντέλα του Sport
2: Illustrated. Ναι, εντάξει, αυτές είναι χρόνια καλές.
1: Είναι, ναι.
3: Οι ίδιες είναι.
1: Νιάου, νιάου.
2: Τι ίδιες είναι.
3: Τα μοντέλα τα ίδια είναι.
2: Δεν μπορεί να είναι τα ίδια εδώ και 50 χρόνια. Με την πατερίτσα και με τον τροχό.
1: Λίγο δύσκολο, έχεις δίκιο Μιχάλη μου. Μα τι ερωτήσεις είναι αυτές.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
6: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τρία άτομα συνελήφθησαν για την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστιζε τη ζωή σε έναν εργάτη. 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό μένεταν εξέλεγκτα το γιγάντιο μέτωπο της πυρκαγιάς στη Γαλλία. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λέει ο Μακρόν. Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές του Ντουμπάι στον περιβόητο εκτελεστή της Greek Mafia Edic. Νέα υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου με τον Brent να βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα από τις 17 Ιουλίου. Είσαι η καθημερινή μας έμπνευση. Σε αγαπάμε. Με αυτή την τρυφερή ανάρτηση ευχήθηκε η Ρόζι Χάντιγκτον στον σύζυγό της, τον δημοφιλή ηθοποιό Jason Statham, ο οποίος έκλεισε τα 59 του χρόνια. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
7: Έθριος με ως 37 βαθμούς. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο.
0: DJ! Η ώρα είναι 8.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
9: Καλοκαίρι στην Αθήνα. 95,2 Athens DJ.
10: When I met you in the summer.
9: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ο Ιταλός Μάουρο Μοράντι έμεινε 33 χρόνια ολομόναχος στο πανέμορφο νησί Μπουντέλι της Σαρδινίας. Για ποιο λόγο? Επειδή δεν ήθελε να μιλάει με κανέναν.
2: Καλά έκανε ο κύριος.
1: Βράσε τον αρέσει το τηλέφωνο.
2: Ναι.
1: Ο Μοράντι έγινε φύλακας και προστάτης του νησιού, ζώντας μια απλή ζωή μακριά από τον καταναλωτισμό. Μάλιστα. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ζωής του ήταν: ζούσε σε ένα πέτρινο, παλιό πέτρινο καταφύγιο. Τέλεια. Τροφοδοτούνταν με προμήθειες μέσω σκαφών που πλησίαζαν να δουν το νησί και του λέγανε να πάρε και αυτό, πάρε και εκείνο. Χρησιμοποιούσε ηλιακή ενέργεια για να ζεσταίνεται. Ο ίδιος είπε ότι όλα αυτά τα έκανε επειδή είχε βαρθεί τους πάντες στη ζωή του.
2: Πολύ
1: ήθελε να βρει την υγεία του.
2: Καλά έκανε.
1: Βρες μου ένα νησί, δεν θέλω άλλο. Δεν θέλω.
2: Το Σκορπιό.
1: Ποιο Σκορπιό?
2: Το νησί.
3: Έχει κόσμο, κύριε.
1: Έχει κόσμο.
3: Δεν θέλει κανένα.
1: Δεν θα πάω να πληρώσω εγώ τον Αβράμο.
4: Στα Ρήνια θα πας, Μιχάλη, που είναι και δικό στην Μύκονο.
1: Ναι, ναι. Ωραία, μπράβο,
4: ναι,
1: στα Ρήνια.
4: Θα
1: πας. Ναι, ναι. Παιδιά,
2: δεν. Περίμενε, στα Ρήνια έρχονται σκάφιμψη.
4: Ναι, θα του δίνουν φαγητό. Θα του δίνουν φαγητό, όπως δίνανε σε αυτό.
3: Αυτό το θέλει.
4: Ναι,
2: θα έρθει ο Λιάγκας και θα δίνουν και λίγο να του δίνει φαγητό.
1: Ο Λιάγκας, ναι, έχω πάει με τον Λιάγκα πολλές φορές. Μαζί έχουμε πάει.
4: Θα σου δίνουν λίγο χαβιάρι, λίγο σαμπάνια, ξέρεις.
2: Μα ο Λιάγκας επειδή σε ξέρει, θα σου πει τσαουσόπουλο, έλεγε να πούμε και κάποια νέα. Μα τι θα γίνει. Που
0: πέρασα εγώ. Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μαρία.
2: Ναι.
1: Πάμε να γεννήσουμε για δεύτερη φορά.
3: Όπα.
2: Πάμε να γεννήσουμε, ναι.
1: 95,2 άνθρωποι DJ. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ. Λέει: θέλω να στείλω πολλές ευχές στην αδερφή μου τη Μαρία και τον γαμπρό μου τον Γιώργο που αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν, λέει, για το Ιασό. Έλα, μπράβο. Με το καλό. Για να αποδειχθούν, λέει, το αγοράκι του. Το πρώτο τι ήταν,
2: Ήταν κοντσάκι. Μα τι πάρει και τότε.
1: Το ξέρω. Αυτό μου λέει. Λέει να πάνε όλα τέλεια και με το καλό να έρθει ο μικρός παιχταράς. Πριν 20 μήνες, λέει, του ξεπροβόδησες για το πρώτο παιδί και τώρα ξανά για το δεύτερο. Αν... λοιπόν.
4: Κάνε καλημέρα, πάμε να ξεκαλουπώσουμε.
1: Καλημέρα Γιώργο. Λοιπόν, είναι το δεύτερο. Τι προτείνω, αν θέλετε, εσείς ξέρετε. Κάντε άλλο ένα τρίτο και μετά βάλτε μια μεγάλη τηλεόραση στην κρεβατοκάμαρα.
4: Κάντε έβαλα ήδη τηλεόραση.
1: Μπράβο, αγόρι. Λοιπόν, κοίταξε, είσαι τυχερός. Έχεις την κόρη. Έχεις και το γιο. Κλείδωσε, τέλος. Με το καλό όλα αυτά από την αδερφή στην Αλίνα.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Και την Ελευθερία και την Τζορτζίνα. Καλημέρα με το καλό.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μαρία.
2: Ναι.
1: Καλημέρα Μαρία μου, τι κάνεις?
2: Καλημέρα.
1: Happy birthday. Λέει, ναι.
2: Thank you.
1: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ από μια άλλη, ναι. Μαρία, από μια άλλη Μαρία. Και λέει, ναι, θέλω να καλέσει τη φίλη μου τη Μαρία που έχει γενέθλια και είναι ερωτευμένη με τον Μιχάλη. Με ποιο Μιχάλη καλέ?
2: Είναι η δεύτερη φορά που με παίρνεις και μου λες τα ίδια. Θα τη σκοτώσω.
3: Είναι ερωτευμένη μαζί σου.
1: Και τώρα λέει, που θα έρθει και στην Αθήνα η φίλη μου θα είναι πιο κοντά στο Μιχάλη. Ναι.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Πού είσαι τώρα?
2: Στο Βόλο.
1: Αχ, τι ωραίο. Έχω καιρό να ανέβω, ρε παιδί μου. Δεν προλαβαίνω. Okay. Και θα κατέβεις Αθήνα για ποιο λόγο, έτσι, για λίγες μέρες?
2: Για δουλειά. Για δουλειά μόνιμα.
1: Βρε κούκλα μου, γιατί δεν κάθεις στο Βόλο? Θα ανεβαίνω εγώ, κάτσε εκεί.
3: Να θα τα βρείτε.
2: Είμαι σίγουρη.
1: Να περάσεις όμορφα και χρόνια πολλά, οκ?
2: Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ.
1: Bye.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Χριστό.
2: Ναι.
1: Ένα μπουκάλι κρασί πιέσε χθες. Έτσι έμαθα.
2: Ποιος είναι?
1: Έλα μωρέ, ποιος είναι. 95,2 Athens DJ. Με ο Μιχάλης Τσαουσόπης από το ραδιόφωνο. Η Άννα μου λέει, πάρε λέει τον φίλο μου τον Χρήστο να τον ξυπνήσουμε. Σίγουρα θα κοιμάται αφού είπε ένα μπουκάλι κρασί χθες. Τι κρασί ήταν, λευκό, κόκκινο, ροζέ, τι ήπιε?
2: Κόκκινο.
1: Έτσι, μπράβο, αντρικό. Μπράβο, Χρήστο. Ελληνικό ή ξένο?
2: Ξένο.
1: Πες μου τη μάρκα να με τρελάνει.
2: Μάρκα δεν θυμάμαι.
3: Πού να θυμάμαι τώρα.
4: Είναι τύρλα.
1: Τι ήταν, ήταν.
4: Καλά. Κομμάτια.
1: Εντάξει, σήκω τώρα γιατί έχουμε δουλειές, εντάξει.
2: Έγινε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Ναι, ποιο είναι?
1: Γιώργο, ο Μιχάλης είμαι. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, 95,2 Athens DJ. Τι κάνεις? Ο φίλος ο Κώστας μου έστειλε ένα μήνυμα. Καλημέρα, καταρχήν.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να πάρετε το φίλο μου τον Γιώργο, λέει, να του ευχηθείτε καλή επιτυχία και κάποιο χειρουργιάκι που θα κάνει σήμερα και να του πεις πως το επόμενο που θα κάνει, αν δεν βάλει μυαλό, είναι στον Αφιένα με την πατερίτσα που θα του φέρει ζωή στο κεφάλι.
4: Καλέ!
1: Δεν μου λες για να καταλάβω, για να καταλάβω, Γιώργο μου, πηγαίνεις για αυξητική?
5: Όχι, από αυτό δεν υπάρχει θέμα. Άλλο.
1: Ωραία, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όλα θα πάνε καλά, να τους ακούσεις σου λένε, εντάξει.
5: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens.

0: βέβαια.
1: Τα παρατημένα καρότσια του σούπερ μάρκετ στην Βορειοανατολική Αμερική. Οδηγός αναγνώρισης. Δεν κατάλαβα.
0: Ναι, τα
1: παρατάνε αριστερά δεξιά. Και τι σε νοιάζει, δικό είναι του σούπερ μάρκετ. Όχου, δεν γίνεται αυτό.
2: Ποιο?
1: Σεξ στη μεταθάνατο ζωή. Ε, όχι, δεν θα κάνω. Όχι, αυτό το πράγμα μαζί είναι για. Πρέπει κάποια στιγμή να πει η αέρα σταματήσει.
2: Κάτσε, ηρέμησε λίγο.
1: Δεν θέλω. Εν τω μεταξύ, ωραία, πε ότι είπα ναι. Τι θα γίνει. Θα πρέπει εγώ να σπάω τα μάρμαρα για να πάω να πέσω δίπλα που είναι μία.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens.

0: Χρόνια πολλά, Μαρία, για τα γενέθλιά σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: 95,2 άνθες DJ. Μα Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα ειδικά για σένα. Θέλω, λέει, να πάρετε τηλέφωνο τη γυναίκα μου, το Τσι, που έχει γενέθλια σήμερα και είναι η καλύτερη σύζυγος και η μαμά, φροντίζοντας τρεις άνδρες. Να εκατοστήσει και να είναι πάντα γέρη και χαμογελάσει. Την αγαπάμε πολύ, Τάσος, Βίκτορας και Νικηφόρος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πώς αντέχεις εκεί με τρεις άνδρες,
1: κορίτσι? Τι να κάνω, τους αντέχω, είναι πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι τρεις άντρες, τρεις, εννιά. Okay. Oh. Λοιπόν, καλημέρα και χρόνια πολλά, Τζάλι.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ,
0: καλημέρα. Έκανα πολλά πλησιασμούς. Γιατί, δεν κατάλαβα.
2: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Σταματήστε τα summer camp όποια πηγαίνετε και είναι στο σπίτι. Πάρτα και παιδιά, ναι. Παιχνίδια, γάλα, τα ξέρετε.
3: Παντού.
2: Περπατάς και σκοντά, ακόμα ναι. Και το λάπτοπ.
3: Ναι.
2: Ρε, εσύ, αφήνει το λάπτοπ τα παιδιά κάτω στο πάτωμα.
3: Ναι.
2: Παιδάκια, μην αφήνει το λάπτοπ στο πάτωμα. Θα έρθει κανένας παππούς καμιά ιά να το περάσει ότι είναι ζυγαριά και θα ανέβει απάνω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
7: ποπό. Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Καλημέρα, Μιχάλη.
13: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
2: Is on my side. 30 χρόνια δεν έχετε επέτειο γάμου σήμερα.
14: Ναι.
2: Μα. Σήμερα λέει έχετε επέτειο σχέσεις 25 χρόνια.
14: Περάσουν 25 χρόνια. Είναι δυνατό.
2: Πάρε τηλέφωνο τη μαμά μου, λέει. Είναι φανατική ακροατή. Σε ακούω, λέει 20 χρόνια. Λέει συνεχόμενα κάθε πρωί, σοβαρά.
14: Ναι, ναι.
2: Έχεις χάσει μια χρόνια. Εμείς είμαστε 21 χρόνια.
14: Δεν μπορούσα να σου
2: βρω. Σωστά. 21 χρόνια ξυπνάω στις 5 και μισή καμιά ώρα. Θα τη διώλω. Στείλω και δεν σκοτώ καθίγω.
15: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: 5 συν 1 ιδανικά μέρη λέει για να κάνεις πρόταση γάμου. Για ακούστε, παλικαριά. Τι θέλεις, σωστή πρόταση γάμου, για να έχετε ένα πολυπόθητο ναι, ένα μεγάλο love story, ένα εντυπωσιακό μονόπετρο και ένα ειδηλιακό τοπίο. Εντάξει. Το πιο φτηνό από όλα είναι το ειδηλιακό τοπίο, φαντάζομαι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι 8 τελικά, έχουν ψηφιστεί. 8 στο Ντουμπάι.
3: Στο Ντουμπάι.
1: Καλά, άστο τώρα αυτό δεν.
3: Άστο.
2: Άλλη φορά.
1: Στο 7. Σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα της αγαπημένης σου ομάδας. Όχι, μην το κάνεις αυτό. Θα πει όχι άλλο. Λάθος. Θα μου πεις αυτά έχουν ψηφιστεί. Στο νούμερο 6. Στο ημεροβίγλι της Σαντορίνης.
2: Βέβαια, διάσημο.
1: Στο νούμερο 5. Είναι ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Στο 4. Η λίμνη της αγάπης στο Μπρίζ. Στο 3. Σε ένα εινοποιείο στην Τοσκάνη.
2: Α, φανταστικό.
1: Μ' αρέσει.
2: Ναι, ναι.
1: 2. Στο Παρίσι, στον πύργο του Άιφελ.
3: Ναι.
1: Όχι έξω-έξω στο Στιφαίο, πιο μέσα λίγο.
2: Α, πιο μέσα, ωραία, ναι.
1: Και στην κορφή σε μια γόνδολα στην Βενετία.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παιδιά, υπάρχουν μειώσεις.
2: Έλα.
1: Αμέ. Μειώνονται οι ώρες εργασίας. Ναι. Μειώνονται οι μισθοί. Βλέπετε τι γίνεται στις τηλεοράσεις.
2: Βέβαια.
1: Που τους κόβουν και τους κάνουν.
2: Ναι, ναι.
1: Και μειώνονται και οι πόντι.
2: Α, οι πόντι.
1: Η Dr. Shanna είναι μια πολύ βραβευμένη επιστήμονα και συγγραφέα. Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε, κατέληξε σε ένα δυσίωνο συμπέρασμα για το μέλλον της ανθρωπότητας. Και την επιβίωση του ανθρώπινου είδους θα πέει ολοένα συρρυκνώνονται.
2: Α, τι μας βρήκε.
1: Αμέ. Η μελέτη εξηγεί γιατί το μέγεθος νου μικραίνει παγκοσμίως, αλλά και το πώς η σταδιακή συρρήκνωσή του επηρεάζει τη γονιμότητα. Τα τελευταία 40 με 50 χρόνια ο αριθμός των σπερματοζωρίων έχει μειωθεί κατά περισσότερο 50% στις δυτικές χώρες, και σε μερικά μέρη του κόσμου η μέση 20χρονη γυναίκα σήμερα είναι λιγότερο γόνιμη από όσο ήταν η γιαγιά της στα 35 της. Που τότε η γιαγιά ήταν μιλφάρα και μετά έγινε κούγκαρ. Τότε η γιαγιά μιλφ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Athens DJ.
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια. Τον ακούω από το smartphone.
3: 95,2 Athens DJ.
1: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
4: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
0: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: 95,2 Athens DJ.
6: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ένας γκέι αγρότης, κανένα πρόβλημα, μεγαλώνει κοπάδι με 21 γκέι πρόβατα που έσωσε από το σφαγείο. Ο Μάριος Στουκ, το λένε και Μιχάλη, αν τρελαθώ. Ένας γκέι αγρότης ανατρέφει το πρώτο κοπάδι γκέι προβάτων στον κόσμο στο αγρόκτημά του στη Γερμανία. Ο Μάικλ έχει ένα κοπάδι από 21 γκέι κρυάρια. Ο εκτροφέας λέει ότι δείχνουν προτίμηση σε άλλα αρσενικά, επισημαίνοντας ότι φλερτάνουν το ένα τ' άλλο και αγνοούν εντελώς τα θηλυκά. Τα αγνοούν. Χαίρεστηκα, δεν με νοιάζει. Σωστό. Μελέτες έχουν δείξει ότι περίπου το 8% των κρυαριών είναι γκέι, ενώ το 18% είναι μπάι.
2: Α, μπάι, είναι και μπάι, καλέ, είναι και μπάι.
1: Αυτό είναι επιστημονικό, ρε. Έτσι, ο αγρότης αγόρασε 21 γκέι κρυάρια από εκτροφής και ξεκίνησε το Rainbow Wool με ένα φίλο.
3: Μπράβο!
1: Το μαλλί χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εμπορευμάτων όπως καπέλα, μπάλες και κορδόνια παπουτσιών.
3: Θέλω και εγώ Rainbow Wool.
2: Και εγώ Rainbow.
1: Έρχεται. Ο Μάικλ, που είναι επίσης μέλος του δικτύου γκέι αγροτών της Γερμανίας, ελπίζει, λέει, ότι κάποια στιγμή. Τα τρακτέρ θα έχουν όλα ροζ χρώμα.
3: Επιτέλους! Καλημέρα στην κοινότητα!
1: Παλικάρια, αγρότες, Έλληνες, πάψτε τα ροζ. Κατεβείτε Μαξίμου, θα είναι πιο εύκολα.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Εγγραφές?
1: Ναι.
2: Σε τι?
1: Σχολή για σεξ.
2: Άρα.
1: Βέβαια. Η Austrian School of Sex, που βρίσκεται πιο έξω από τη Βιέννη, είναι έτοιμο, λέει, να κάνει τους μαθητές καλύτερους εραστές. Για άντρες είναι αυτό. Φαντάζομαι πόση απογοήτευση έχουμε εμείς τα κορίτσια, Μιχάλη.
2: Ναι, αλλά μήπως πρέπει. Ναι, δεν γίνεται.
1: Γίνεται, Μιχάλη.
2: Δεν πάει, τα ξέρετε όλα. Έλα τώρα.
1: Να τα μάθετε εσείς, να μας τα διδάξετε.
2: Έλα τώρα που μας παιδεύετε.
1: Ναι, καλά. Λοιπόν, καταρχήν
2: δεν πάει, συγκεντρωθείτε. Έλα.
1: Εμείς.
2: Ναι.
1: Εσείς δεν μπορείτε να συγκεντρωθείτε.
2: Καλά.
1: Έχετε απόσπαση, διάσπαση προσοχής. Περνάει κορίτσι και κοιτάτε το επόμενο.
2: Τι έχει να κάνει αυτό με το κρεβάτι που είσαι και εγώ?
1: Έχει τέτοιο. Γιατί...
2: Αφήνω δε που είσαι 1,54 ή με 1,87. Έχουμε, αυτή η σχέση είναι σχέση εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη απόσταση. Έλα τώρα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Φολοτοπίο στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον ανέστειλε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν έπειτα από αίτημα της Τεχεράνης. Η Τεχεράνη διαψεύδει και επιτίθεται στο βόρειο Ιράκ. Ζωοκλοπές, εκβιασμοί, αγοραπολισίες όπλων, ναρκωτικά και απάτες σε βάρος του ΠΓΠ ήταν η επαγγελματική δραστηριότητα της εγκληματικής ομάδας που εξάρθρωσε η αστυνομία στην Κρήτη. 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό μένεται το γιγάντιο μέτωπο της πυρκαγιάς στη Γαλλία. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λέει ο Μακρόν. Μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο πυρκαγιάς κοντά στη Βαλένθια δίνουν οι πυροσβέστες στην Ισπανία. Μεγάλη πυρκαγιά και η δάσος με πεύκα 300 ετών στη Σκωτία. Οι αρχές φοβούνται ότι θα χρειαστούν εβδομάδες, αν όχι και μήνες, για να σβήσει φωτιά. Σοκ στο διαδίκτυο. Ολόκληρη η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν εμφανίστηκε παράνομα στην πλατφόρμα X. Μία ανάρτηση στην οποία είχε ενσωματωθεί αντίγραφο της ταινίας κατέγραψε 2,1 εκατομμύρια προβολές σε 2,5 μόλις ώρες. Το περασμένο Σάββατο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Έθριος με έως 37 βαθμούς. Σήμερα και αύριο.
0: DJ. Η ώρα είναι 9.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
5: Καλοκαιρινοί έρωτες κάτω από τον ήλιο της Αθήνας. 95,2 Athens DJ. Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού εδώ.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Έχω εγώ κάτι ιδιαίτερο. Το From Mars είναι ένα από τα μεγαλύτερα online φαρμακεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Πραγματοποίησε νέα μεγάλη έρευνα παγκοσμίως για το μέσο μέγεθος ανδρικού οργάνου. Καθώς στοιχεία που υπάρχουν στα Google, στην Google από 86 χώρες δημιούργησε τη σχετική λίστα.
2: Okay.
1: Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Εκουαδόρ. Πού είναι άλλο?
3: Εκουαδόρ.
1: Το Εκουαδόρ με 17,6 πόντους. Εντάξει, δεν είναι και κάτι.
3: Είναι.
1: Εντάξει, δεν είπα ότι δεν είναι, αλλά ναι. Ενώ ακολουθεί το Καμερούν με σχεδόν ένα πόντο διαφορά, δηλαδή 16,6.
2: Ναι, okay. Ναι.
1: Από εκεί πέρα ακολουθεί με μικρή διαφορά η Βολιβία, το Σουδάν και η Αϊτή.
2: Okay.
3: Από εκεί να πάμε.
1: Όσον ναι. αφορά την Ελλάδα, ναι. η χώρα βρίσκεται στο δεύτερο μισό της λίστας με τη συγκεκριμένα με τη θέση 64 με 13,3 πόντους.
2: 64!
3: Τι είναι αυτό τώρα?
1: Εντάξει, είναι καταρχήν, αυτό? Εγώ πρέπει να φύγω για Εκουαδόρ.
2: Ναι, ναι, εγώ οπωσδήποτε. Εκεί να μείνεις.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Πώς σας φαίνεται η ιδέα να απολαύσετε τον καφέ σας μέσα σε ένα φέρετρο?
3: Ο Χριστός του Παναγία. Γιατί?
2: Α, της άρεσε. Λοιπόν, αυτό το μακάβριο υλοποιείται σε μια καφετέρια στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, στην Μπανγκόκ.
3: Δεν θέλω.
2: Οι επισκέπτες βγάζουν τα παπούτσια τους, μπαίνουν σε ένα φέρετρο και ξαπλώνουν στο μαλακό μαξιλαράκι, καθώς το ξύλινο καπάκι γλιστράει από πάνω τους. Κατόπιν μένουν μέσα για 5 ολόκληρα λεπτά, πίνει το καφεδάκι και τέλος. Το μαγαζί λέγεται Death Cafe. Είναι μια βουδιστική καφετέρια που προσπαθεί να προσελκύσει τους θαμώνες με μπισκότα και παγωμένα αναψυκτικό, με αντάλλαγμα μια εμπειρία επίγνωσης του θανάτου που θα μπορούσε να τους αλλάξει ζωή. Ο θάνατος δεν σου αλλάζει τη ζωή. Συμπαίνει τη ζωή. Δηλαδή μετά το θάνατο τι θα κάνεις?
3: Τι αλλάζει ζωή και πας αλλού.
2: Τι θα κάνεις, παρτάρες θα κάνεις?
3: Όχι, δεν θέλω.
2: Αφήνω δε που αν τα αφήσεις και πας όπου πρέπει να πας, θα πας πιθανότατα εκεί που σε χέζουν από πάνω κάτω. Επί αιώνες. Στην κόλαση θα πας, αγόρι μου. Πολλοί είναι οι πελάτες που φρικάρουν και αρνούνται να μπουν στο φέρετρο.
3: Δεν θέλουμε.
2: Σε όσους δεχτούν να το κάνουν, προσφέρεται καφές με έκπτωση 10%, τον οποίο μπορούν να πάρουν μαζί τους στο φέρετρο και να το πιούνε.
4: 10% μόνο.
2: Ναι, εντάξει. Οι πιο διάσημοι καφέδες έχουν τις ονομασίες Γεννημένος Πεθαμένος, Πόνο Έχω Να Πεθάνω και Θάνατος Όλο Ζωντάνια. Μη γελάτε. Εδώ παίζουμε τόσο καιρό το Die With A Smile. Πέθανε με χαμόγελο.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Οι άνδρες θέλουν, λέει, να φοράνε γυναικεία εσώρουχα και υπάρχει λόγος. Γιατί τόσος ντόρος, γιατί τόση ντροπή, γιατί τόσες απορίες.
2: Γιατί.
1: Ζώτα, δεν, αυτό δεν είναι έρευνα, τίποτα. Κάποιος το έγραψε. Τίποτα. Την ομάδα της Καμάλα Χάρης έχει έρθει αυτό.
2: Ηρέμησε, διάβασε να δούμε πού θα καταλήξει.
1: Τα γυναικεία εσώρουχα, λέει, έχουν υπέροχη αίσθηση στο δέρμα ενός άνδρα. Ρωτήστε, λέει, οποιονδήποτε άντρα έχει φορέσει και να δείτε ότι θα συμφωνήσει. Το μαλακό ύφασμα είτε βαμβάκι νάιλον με τάξη ή σατόν.
2: Σε ρωτάω.
1: Αισθάνεται εκπληκτικό.
2: Ρώτησε με.
1: Αισθάνεσαι όμορφα εσύ.
2: Μια χαρά αισθάνομαι.
1: Έχεις φορέσει γυναικεία εσώρουχα. Δεν το έχω δει όταν κοιμόμαστε μαζί. Εάν τον αγαπάτε, λέει, και αν οι περισσότερες πτυχές στις σχέσεις σας λειτουργούν, δεν αξίζει να τον δείτε να φοράει τα γυναικεία εσώρουχα. Παιδιά, αυτά είναι καταστροφές.
3: Όχι, να τα βάλετε.
1: Ναι, ναι, καλά. Ζούμε ακόμα, λέει, στην εποχή που αν ένας straight άνδρας θέλει κάτι διαφορετικό, πρέπει να το αλλάξουμε τη σεξουαλική ταυτότητα, δηλαδή για να μην χαλάσει η μπεσαμέλ. Θα χαλάσει η μπεσαμέλ.
2: Δεν χαλάει η μπεσαμέλ,
3: δεν κόβει, Μιχάλη.
1: Δεν κόβει, δεν κόβει εδώ από κάτω. Εσάς τα δικά σας κόβουν πίσω εκεί αυτά τα σπαγκάκια.
2: Εσύ που το ξέρει.
1: Τα έχω φορέσει.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
4: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ο τέλειος κατάσκοπος έφτασε και είναι το drone Μίγα.
3: Έλα.
2: Επιστήμονες δημιούργησαν μία ρομποτική μίγα βάρους, άκου βάρος, 0,3 γραμμαρίων. Δηλαδή ούτε ένα γραμμάριο, το 1 τρίτο του γραμμαρίου. Αγόρια, προσοχή. Α, και κορίτσια, και εσείς κάνετε βρώμιας. Το ντρόουν που παίρνει τη μορφή μίγας μπορεί να μπει σε οποιοδήποτε σπίτι και να δει τα πάντα. Δεν μπορεί να χωθεί, όπως είναι η μίγα, ρε παιδί μου.
4: Πρέπει, γιατί ντροπή.
2: Οι ερευνητές πέτυχαν ένα μοναδικό μηχανικό επίτευγμα κατασκευάζοντας ένα πρωτοποριακό ντρόουν στο μέγεθος μιας πραγματικής μίγας. Ο λόγος είναι για να πιάνονται στα πράσα οι άπιστοι σύζυγοι και έγινε ύστερα από απέτηση πολλών γυναικών. Εσείς το κάνατε αυτό.
3: Ναι, καλά,
2: όταν σας απατάμε, πάλι με γυναίκα σας απατάμε. Έλα τώρα. Εσείς την κάνετε τη ζημιά. Είστε και του έτσι και του αλλιώς.
3: Ναι.
2: Στη μίγα αυτή οι σχεδιαστές κατάφεραν να στριμώξουν μία μικροκάμερα, ένα ευαίσθητο μικρόφωνο. Ω, θα ακουγόμαστε
4: κιόλας. Α, και μικρόφωνο, μίγα.
2: Και ειδικούς αισθητήρες ικανούς να καταγράφουν εικόνα και ήχο σε βίντεο υψηλής ανάλυσης.
4: HD, εντάξει.
2: 4K. Άμα δεις ότι σε καίει, είναι 4K. Αντί για τους γνωστούς περιστρεφόμενους έλικες, η συσκευή χρησιμοποιεί παλώμενα φτερά που μιμούνται πιστά τη μύγα.
3: Απίστευτο.
2: Αγόρια, βάλτε αυτές τις ζώνες που κρέμονται τις μικροπαγίδες στο σπίτι. Θα μαζέψετε όλα τα ντρόουν.
1: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι θα δεις, Μιχάλη μου, ξέρεις, ένας υπέρχρος δεν σου δείχνει πάντα τι φίλο είναι το μωρό.
2: Άσχετο με αυτό που μου λες.
1: Ναι, είναι μια πληροφορία που διάβασα και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σου.
2: Αυτό πάντα το μάθεις κατά το δίμηνο, τρίμηνο νομίζω.
1: Ναι, ναι.
2: Άρα...
1: Εγώ θα το πω πιο μπροστά. Ναι, θα το πω εγώ, Μιχάλη.
2: Ξέρεις εσύ τι παιδί θα γεννηθεί πριν το βρει ο γιατρός.
1: Ναι.
2: Άρα, Χριστέ μου, δεν φεύγετε πιο μακριά από το ραδιόφωνο.
1: Όχι, είναι πολύ σημαντικό, Μιχάλη. Λοιπόν, το τεστ των ματιών.
2: Δηλαδή.
1: Αν τα μάτια λέει διαστέλλονται, σημαίνει ότι έχει αγόρι η μανούλα αυτή.
2: Τη μαμά στα μάτια.
1: Ναι. Το τεστ των ματιών.
2: Δηλαδή.
1: Αν τα

0: Ναι.
1: Επειδή είπε αυτό, κάτι είπε, το έχετε αποφασίσει και οι δύο. Ναι. Εντάξει, και οι άντρε τώρα το λένε ξέρω στην παρέα την ιατρική. Εσύ το βάλαμε μπροστά για να κάνουμε παιδί. Ναι. Λογικό. Ναι. Μεγάλε. Ναι. Αν το βάλει οπουδήποτε αλλού, παιδί δεν θα κάνει. Μόνο μπροστά. Όχι.
2: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μπορείς να ξέρουμε ότι βασικά τρέχετε σαν τις τρέλες. Παρόλη την πίεση, αρκετές από εσάς βρίσκετε προσωπικό χρόνο για να διαβάσετε κάποιο βιβλίο.
2: Βέβαια.
1: Διαβάζετε κάποιο αυτήν την εποχή. Ποιο είναι? Καλημέρα, αγαπημένοι. Διαβάζω το Κάποτε στη Μύκονο. Και για του λόγου του αληθές, καλημέρα, λέει στην κοινότητα, λέει μας. Καλημέρα, δεν προλαβαίνω να κλάσω. Τι βιβλίο να διαβάσω? Α, είναι και πείμα. Νομίζω όμως, λέει, πως θα ξεκινούσα το πώς να σκοτώσεις τον άντρα σου και να μην σε πιάσουν, λέει η Δέσποινα. Ρε Δέσποινα. Διάβασε, ή σκοτώνεις ή κλάνεις, δεν ξέρω, ή διαβάζεις. Καλημέρα, λέει, στην όμορφη πρωινή παρέα. Διαβάζω το Κάθαρμα, ψάχνει βοηθό, λέει η Μαριέτα. Εγώ τον βρήκα. Διαβάζω την ψυχολογία του χρήματος, λέει η Ελένη. Λοιπόν, έχουμε και την νικήτρια από την κλήρωση που είναι η Άννα.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, τι γίνεται? Εσύ είσαι η νικήτρια και διαβάζει και ένα ωραίο το οποίο είναι, με αντιπροσωπεύει. Λέγεται.
3: Δεν είναι τέλειο, Μιχάλη.
1: Τέλειο, ανάμεσα σε ηλίθιους. Μπράβο.
4: Ωραία, τα βρήκατε, βλέπω.
3: Είναι πολύ ωραίο, γιατί πρέπει να ξεχωρίζουμε τις προσωπικότητες,
4: Μιχάλη. Α, έτσι.
1: Αγάπη μου, τι μου λες τώρα, το ζω καθημερινά. Λοιπόν.
4: Χιούμορ αυτή η εκπομπή.
0: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Θες να αποφασίσεις που θα πας?
1: Ακούμπα τα λεφτά σου. Φωτογράφησε τι λεφτά έχει να δώσει. Μια δεσμίδα, κάτι κτλ. Μπες στο ChatGPT, θα σου πει που θα πας.
2: Πού θα πας?
1: Κάτω είναι αυτό.
2: Για να το κάνω.
1: Για κάτω και να μου πεις. Ξέρεις τα γυρίζω. Σου βγάλει μια λεκάνη με νερό και δύο παπάκια γύρω-γύρω. Μέχρι εκεί.
2: Τι χιούμορ αυτή η εκπομπή σήμερα.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
11: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: 95,2 Athens DJ.

0: νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι, πολλές φορές λένε, α, αυτό είναι το καινούριο που γίνεται. Ποιο καινούριο, θα σας το πω τι γίνεται.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει απόδοση. Εν πάση περιπτώσει, ζευγάρι βρήκε τρόπο αποταμίευσης. Ναι. Κάθε φορά που κάνει σεξ, βάζει 6 ευρώ στον κουμπαρά.
3: Να,
1: είδατε, αίδιες, το καταπληκτικό. Ένα ζευγάρι στο Μεξικό βρήκε ίσως το ιδανικό τρόπο για να καταφέρει να εξοικονομεί χρήματα. Έναν τρόπο διασκεδαστικό,
2: ναι,
1: που δεν χρειάζεται να στηριχθεί πολλά πράγματα για να μαζέψει χρήματα. Η Φάνη, έτσι λέγεται, και ο αραβωνιαστικός ο Τζίζους, αποφάσισαν πως κάθε φορά που συνευρίσκονται ερωτικά θα βάζουν 6 ευρώ στον κουμπαρά.
2: Okay.
1: Οι δύο Μεξικανοί μοιράστηκαν το περίεργο οικονομικό του μυστικό σε ένα βίντεο στο TikTok με 25 εκατομμύρια προβολές. Μέσα σε ένα χρόνο εξοικονόμησαν 1.320 ευρώ.
3: Δηλαδή
1: το κάνανε 220 φορές μέσα στο χρόνο. Και το ζευγάρι λέει, έβγαλε αυτά τα χρήματα, τα έβαλε για έκτακτες πληρωμές. Είναι 1.320 ευρώ, δεν είναι κάτι. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτό το κλασικό που συμβαίνει και στην Ελλάδα.
3: Τι,
1: κάνεις σεξ με τη σύζυγό σου,
3: ναι,
1: τελειώνεις, της αφήνεις 100 ευρώ στο κομωδίνο, αυτή από συνήθεια σου αφήνει 30 ευρώ.
3: Βρε Μιχάλη.
1: Ναι, και είμαστε όλοι καλά.
2: Τι ωραία, μπράβο,
3: εκπομπή.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Πώς θα καταλάβετε ότι η γάτα σας έχει θυμώσει, τα έχει πάρει στο κρανίο. Έχετε γάτες και σκυλιά και τα λοιπά. Καταρχήν, γρατζουνάει τα έπιπλά σας. Πριν πάθετε εγκεφαλικό, σκεφτείτε ότι αν έχετε μιλήσει στη γάτα σας άσχημα, για θυμίσου, το κάνει για να σας εκδικηθεί για κάτι που της κάνατε και πιθανώς να μην το έχετε αντιληφθεί.
2: Μάλιστα.
1: Δεύτερον, σας γριλίζει. Σίγουρα, κάπου έχετε ακούσει αυτόν τον ήχο. Δεν έχει την όρεξή σας και προσπαθεί να σας αποθήσει. Αφήστε τη γάτα να ηρεμήσει, παρακαλώ. Μπορείτε να της δώσετε κάποια λιχουδιά, να τη δελεάσετε αν θέλετε κτλ. Σας ρίχνει το πιο δολοφονικό βλέμμα. Οι γάτες έχουν πολύ εκφραστικά μάτια και αν ενοχληθούν με κάτι θα το δείξουν σίγουρα. Ο λόγος του θυμού τους μπορεί να είναι γιατί, για παράδειγμα, αργήσατε 5 λεπτά να τη σερβίρετε το φαγητό. Σας δαγκώνει όταν πάει να τη χαϊδέψετε. Μερικές φορές η γάτα μπορεί να σας δαγκώσει όταν τη χαϊδεύετε γιατί μπούχτη δεν θέλει άλλο χάδι.
3: Δεν θέλει η γάτα.
1: Έτσι, οι γάτες είναι μυστήρια πλάσματα, ρε παιδί μου. Όχι απλά έχει νεύρα μαζί σου. Αν μπορούσε, θα σε έκανε μέχρι και επίθεση. Αντί αυτού, προτιμά να χέσει όλο το σπίτι.
3: Δεν θέλουμε.
1: Και ρωτώ, όλο αυτό δεν σου θυμίζει τη γυναίκα σου?
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δήμητρα, πώς λέγονταν ο βοηθός του Σούπερμαν?
2: Σούπερμαν, ο βοηθός του Σούπερμαν.
1: Ναι, ναι. Για λέγαινε.
2: Η γυναίκα ήτανε. Η Λόη.
1: Λοιπόν, ο Σούπερμαν δεν έχει βοηθό. Συνεχίζουμε. Σπύρο, ποιο μάθημα έγινε η πρώτη ελληνική επιτυχία στη Eurovision?
3: Παιδιά, εντάξει, ξέρω.
1: Παιδιά, εγκαταλείπω. Αφήνω τα ακουστικά, φέρνω το μικρόφωνο και φεύγω. Λοιπόν, ακούστε. Πάρτε από μια κατοστάρα και αφήστε με.
3: Γεια. Παιδιά, έχουμε και εκπομπή.
1: Κερδίσατε και οι δύο, δεν αντέχω.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
0: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
0: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Πανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ένας άνδρας που πίστευε, λέει, ότι η σύντροφός του θα περνούσε ένα ήρεμο τριήμερο στα Τρίκαλα, ανατράπηκε όταν είδε τηλεόραση. Λοιπόν, το μήνυμα, αυτός ο Νίκος, ναι, του ήρθε ένα μήνυμα από τη φίλη του, την Ελένη, και του έλεγε: θα πάω στο χωριό στα Τρίκαλα για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Θέλω λίγο ηρεμία, του έγραψε.
3: Πολύ καλά.
2: Δεν είχε κανένα λόγο να το αφισβητήσει. Οκ, εντάξει, πήγαινε. Ενώ τα διεθνή δίκτυα μετέδραβε εκρήξεις από Μέση Ανατολή κτλ. Ο Νίκος καθόταν στο καναπέ, παρακολουθούσε τις εξελίξεις. Τα πλάνα από τον Ντουμπάι έκαναν το γύρο του κόσμου και τότε την είδε. Στο Ντουμπάι. Η κάμερα εστίασε σε μια παρέα γυναικών που προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από τον Ντουμπάι. Ανάμεσά τους στεκόταν η Ελένη. Η ίδια η Ελένη που του είχε πει ότι θα περνούσε τριήμερο στο χωριό της στα Τρίκαλα. Για να ηρεμήσει.
3: Εντάξει.
2: Της έστειλε μήνυμα, ξαναδονείται το κινητό της. Ο Νίκος της έγραψε: σε είδα, καλή επιστροφή αν βρεις πτής. Αυτό είναι ψηλό αποδοχή. Αντί να της πει: πού είσαι, μωρή! By the way. Πες ότι μένει στο Γαλάνδρι, ρε παιδί μου. Ναι. Καταρχήν, ξέρει κανείς που έχει καταφύγια?
3: Όχι. Όχι.
2: Και γράψει καταφύγιο. Τις περισσότερες φορές σου γράψει μέσα το πολείο το καταφύγιο.
4: Α, σωστό.
2: Όχι, το λέω για να μην σου την τόπα. Εντάξει.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στον εισαγγελέα έτρησε οι ληφθέντες για την έκρηξη και πυρκαγιά στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, που κόστισε τη ζωή σε έναν εργάτη. Μεταξύ των συλληφθέντων και ο 46χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Ζωοκλοπές, εκβιασμοί, αγοραπολισίες όπλων, ναρκωτικά και απάτες σε βάρος του ΠΚΠ ήταν η επαγγελματική δραστηριότητα της εγκληματικής ομάδας που εξαρτώθηκε στην Κρήτη. Μόλις το 1 τρίτο των Αμερικανών στηρίζει τον πόλεμο κατά του Ιράν, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Είναι το χαμηλότερο ποσοστό από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος μπαίνει πλέον στον έκτο μήνα του. 11 χιλιόμετρα από τον Πορτό μένεται το γιγάντιο μέτωπο της πυρκαγιάς στη Γαλλία. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλώνει ο Μακρόν. Σάλλο έχει προκαλέσει βίντεο με τη Μελάνια Τραμπ που κυκλοφόρησε στο Ιράν. Το βίντεο παρουσιάζει σενάρια δολοφονικής επίθεσης εναντίον της. Στην Ελλάδα βρίσκεται η Καμίλα Καμπέγιο. Η Λατίνα Σταρ κάνει τουρνέ στις Κυκλάδες με σκάφος, έχοντας ήδη επισκεφτεί Πάρο, Αντίπαρο και Μύκονο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
6: Έθριος με ως 37 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Είδηση βόμβα στο NBA. Η ομάδα των Philadelphia Sixers ανακοίνωσε την απόκτηση του τρομερού LeBron James και γίνεται αυτόματα διεκδικητής του επόμενου τίτλου του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Turn it up, y'all. Let's go.
10: Hi, this is Sam Smith.
11: This is your girl, Lady Gaga.
12: Lady Gaga.
13: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
14: Hey, I'm Tiesto.
15: It's your boy, David Guetta.
16: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
17: Εδώ είμαστε και σήμερα πρωινό Τρίτης 28 Ιουλίου. Ζεστή μέρα και έξω, αλλά όχι τίποτα τραγικό. Γύρω στους 28-29 βαθμούς αυτή την ωραία θερμοκρασία στην Αθήνα. Γιορτάζει ο Ακάκιος, όνομα που έχουμε συνδέσει με τη γνωστή διαφήμιση για μακαρόνια. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε. Και ο Χρυσοβαλάντης, χρόνια σας πολλά. Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτηδας. Βλέπω εδώ ότι σαν σήμερα στη μουσική το 2023 κυκλοφόρησε το soundtrack της ταινίας Barbie που είχε και το Dance the Night Away από Dua Lipa. Πώς να το ακούσουμε στη συνέχεια. Μου έχει λείψει αυτό. Ο ποδοσφαιριστής της Αγγλίας Harry Kane τον είδαμε και στο Μουντιάλ, κλείνει σήμερα τα 23. Και πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους. Εντάξει, έχει κίνησουλα, αλλά είναι πιο χαλάρα τα πράγματα. Γενικώς, στη γέφυρα μεταμόρφωσης κάποια καλουληματάκια, στον Κηφισό από Λένορμαν μέχρι Άνω Πατήσια, γύρω από το κέντρο, καθυστερήσεις και στην Κηφισία σε Μαρούς και Χαλάνδρη και στους δρόμους προς το λιμάνι του Πειραιά. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12 όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σας θέλω εδώ στην παρέα μου και πάμε να υποδεχτούμε μόνο επιτυχίες από Hugh και Lian Rimes, Shakira πρώτα, Adam Port. Αυτό είναι το Move.

Τελικά είμαι πολύ φαν του Jason Derulo, διαπιστώνω. Εδώ με DJ Goja Michiko στον 95,2 Athens DJ. Λίγο πριν την Britney Spears με το Toxic και το λες και Toxic αυτό που συμβαίνει στην Κίνα με τα chatbots συντρόφους τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία λέει έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσωμιώνουν ρομαντικές ή οικογενειακές σχέσεις. Λοιπόν, έβαλαν περιορισμούς στην Κίνα, σχεδόν τα απαγόρευσαν και αντιμετώπισαν έντονες αντιδράσεις και συγκινητικούς αποχαιρετισμούς. Γιατί σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο, λέει, τα συστήματα αυτά δεν πρέπει να ικανοποιούν υπερβολικά τους χρήστες, ώστε να είναι τοξικά και να προκαλούν συναισθηματική εξάρτηση ή να βλάπτουν τις πραγματικές διαπροσωπικές τους σχέσεις. Θα συμφωνήσω απολύτως. Λοιπόν, εσείς ελπίζω να χρησιμοποιείτε το νέο σας αναδιπλούμενο smartphone από τη Samsung πιο έξυπνα. Το νέο τόσο λεπτό και ελαφρύ Galaxy Z Fold 8 μπορείτε να το προπαραγγείλετε μέχρι τις 6 Αυγούστου και να έχετε τριπλό όφελος και μείον 10% για αγορά με Samsung Pay. Και επιστρέφοντας το παλιό σας smartphone 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του και μείον 10 σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε το samsung.com/gr.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Το θέμα που κυριαρχεί είναι ένα διπλό θέμα. Ποιο? Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο αυτό συζητάει η Ελλάδα, ναι, και το αντιλαμβάνομαι. Τους λαγοκέφαλους και τις χρεώσεις στα ΤΕΜΟΥ.
3: Αυτά είναι.
2: Αυτά είναι.
3: Αυτά
2: δύο. Καλή, παίρνεις ένα τισερτ 2 ευρώ.
3: Ναι, και πρέπει πλούς 10. Δεν γίνεται.
2: Γιατί για πήγε να αγοράσει το πουθενά άλλου.
3: Όχι, 8-2 ήθελα να πληρώσω. Όχι, πλήρωνα παλιά. Παρακαλώ να γίνει θέμα.
2: Φτηνιά. Στο γάντζα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
8: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
9: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
8: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
9: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
8: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
9: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
13: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
12: Όχι. Το αυτοκίνητό μου με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
14: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?

Μάτζι και Όμνια είναι το Άρια. Είστε στον 95,2 Athens DJ. Εδώ και η Νάγια Αποστόλου μέχρι τις 12. Ολόκληρη αυτή την εβδομάδα. Μέχρι 31 του μήνα εδώ θα είμαστε. Αλλά τον Αύγουστο θα μας λείψετε και θα σας λείψουμε. Λοιπόν, διαβάζω για το φαρμακείο αυτοκινητού. Νόμιζα ότι είχα περιθώριο ακόμα, αλλά είχε λήξει, λέει, η προθεσμία τον Ιούνιο. Δεν το έχω πάρει ακόμη. Παρατάθηκε ωστόσο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2027. Έχει νέες προδιαγραφές. Δεν είναι το κλασικό φαρμακείο. Να το προμηθευτείτε μέχρι τότε. Κατά τα άλλα, θέλω να σχολιάσω λίγο την οδική συμπεριφορά των Αθηναίων. Γιατί τώρα, αυτές τις μέρες που έχει λιγότερη κίνηση, δεν σεβόμαστε καθόλου τα όρια ταχύτητας. Όχι ότι δεν σεβόμασταν πριν. Τώρα έχει χειροτερέψει το θέμα, παρατηρώ. Και ας μην βιαζόμαστε τόσο πολύ. Και ξέρουμε ότι με λιγότερη κίνηση θα φτάσουμε και γρηγορότερα, έτσι κι αλλιώς. Και να σεβόμαστε τα όρια ταχύτητας. Και για τους πεζούς θα μιλήσω που περνάνε όπου να είναι. Και με κόκκινα φανάρια και πέρα από τις διαβάσεις. Εντάξει. Λίγο να μαζευτούμε για την ασφάλεια όλων και την ηρεμία όλων. Γιατί είναι και αγχωτικό αυτό. Louis Fonsi και Daddy Yankee και Justin Bieber. Despacito.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Φίλιππε, σε ποια κατηγορία ζώων ανήκουν τα σαλιγκάρια? Δύσκολο. Αν και η ίδια λέξη αλλάζοντας λίγο τον τόνο είναι πολύ διεκμοφιλής.
2: Ασπόδιζα.
1: Όχι, τα μαλάκια. Με μαλάκια λέγω, τι να κάνουμε τώρα. Μην είσαι.
3: Άσε τα μαλάκια μου ανακατεμένα.
1: Δεν μου λες, Γεωργία, τι είναι τα λαλάρια?
4: Λαλάρια.
1: Ναι, ναι.
4: Τι να πω, να πω μπισκότα.
1: Αντώνη, τι είναι τα λαλάρια?
5: Την παραλία.
1: Ναι.
3: Καλέ, τι σημαίνει ρε παιδιά?
1: Αντώνη, 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές.
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
14: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Play. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πυκνό στρώμα αφρικανική σκόνη καλύπτει σήμερα τον ουρανό της Αττικής. Οι ίδιες συνθήκες θα επικρατήσουν και αύριο. Καταστροφικές απώλειες για την άγρια ζωή από τις δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία. 1.160.000 στρέμματα έχουν καεί από τις αρχές του έτους. Ανοιχτό άφησε ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος στο ενδεχόμενο για παράταση των μέτρων για τις τιμές των καυσίμων και μετά τον Αύγουστο. Σε ρομαντική βόλτα με το ποδήλατο μαζί με τον σύζυγό της σε θεάτη Ζιζέλ. Η Βραζιλιάνα Καλονί κάνει διακοπές στο Ρίο ντε Ζανέιρο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Έφριος με ως 37 βαθμούς. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Είδηση βόμβα στο NBA. Η ομάδα των Philadelphia Sixers ανακοίνωσε την απόκτηση του τρομερού LeBron James και γίνεται αυτόματα διεκδικητής του επόμενου τίτλου του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
6: Ladies and gentlemen.
7: Hey, this is Miley Cyrus.
8: Hey, I'm Tiesto.
9: Hey, I'm Ed Sheeran.
10: This is Dua Lipa.
11: Yo, it's Billie Eilish.
12: Hey, we are Imagine Dragons.
13: I'm Calvin.
14: Hi, this is Shakira and you're listening to 95.2 Athens DJ.
3: Oh yes, εδώ είμαστε και πάλι. Η δεύτερη μας ώρα ξεκινάει τώρα στον 95,2 Athens DJ. 11:01 λέει το ρολόι. Αν και όλο και λιγότερο θέλουμε να το κοιτάμε αυτές τις μέρες. Οριακά να ξεχάσουμε τι μέρα είναι. Να σας πω εγώ βέβαια, είναι Τρίτη, 28 Ιουλίου. Η Άγια Αποστόλου θα είναι στα ραδιόφωνα σας μέχρι τις 12. Αν θέλετε να πεταχτείτε κάπου, η κίνηση στους δρόμους είναι μια χαρά αυτή την ώρα. Εντάξει, εκεί γύρω στο Κολωνάκι και προς το λιμάνι του Πειραιά έχει κάποια κολληματάκια, κατά τα άλλα καλά. Επίσης άκουσα για αφρικανική σκόνη. Πότε να πλύνω επιτέλους το αυτοκίνητο? Μια βροχές, μια ψυχάλες, μια σκόνες. Έχει γίνει χάλια όμως. Μάλλον το Σάββατο. Πάμε για επιτυχίες. Έρχονται αμέσως τώρα James Hype, Shakira, The Second Voice για το ξεκίνημα αυτής της ώρας με το Let Me Be. Και το Viber ανοιχτό φυσικά για τα δικά σας μηνύματα. 6931-952-952. Εκεί τα λέμε και στα social του σταθμού. At Athens DJ και στα δικά μου. Νάγια Αποστόλου με NAYA με βρίσκεται σε TikTok και Instagram.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Booming, The Weeknd, 21 Savage, είναι το Creeping. Κάπως έτσι φτάσαμε στις 11 και 27. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αν δεν έχετε γνωρίσει ακόμα τον Ποροτάλκο, αξίζει να το κάνετε. Πραγματικά τα αποσμητικά σώματος ξεχωρίζουν για το μοναδικό τους άρωμα και την έξτρα αποτελεσματική αντιϊδρωτική προστασία που προσφέρουν, όχι μόνο το καλοκαίρι και όλο το χρόνο τα χρειαζόμαστε, αλλά πόσο μάλλον τώρα. Και η σειρά προϊόντων μεγαλώνει με ένα καινοτόμο αλλά και μοναδικό προϊόν, τα αποσμητικά μαντιλάκια Ποροτάλκο, μαντιλάκια με καθαριστική, αποσμητική και αντιϊδρωτική δράση, 2-1. Η On The Go λύση για άμεση ανανέωση και αίσθηση φρεσκάδας όπου και βρισκόμαστε μέσα στην ημέρα. Εγώ ψήθηκα πάντως, θα τα πάρω τώρα φεύγοντας. Είναι αυτό που λέμε better safe than sorry. Adrian Cina τώρα με το Angel.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Πανικός σε γάμο στο Κοροπή.
2: Στο Κοροπή.
1: Μεθυσμένη ήταν η κουμπάρα, πας πιστεύω. Η γυναίκα είχε καταναλώσει 3 μπουκάλια κρασί πριν από το μυστήριο. Με αποτέλεσμα να προκαλέσει αναστάτωση μπροστά στους καλεσμένους. Σύμφωνα με το Εκκλησία Online, η γυναίκα προκάλεσε σκηνές που άφησαν άφωνους στο ζευγάρι, τον ιερέα αλλά και τους καλεσμένους. Ο γάμος στο Κοροπή χρειάστηκε να διακοπεί όταν η κουμπάρα, την ώρα που ο ιερέας ετοιμαζόταν να τοποθετεί στα στεφάνια στους νεόνυμφους. Έτσι τα στέφανα. Άρχισε ξαφνικά να φωνάζει και στη συνέχεια πήγε και φίλησε τον παπά στο στόμα.
2: Ντροπή!
1: Σοκ! Γιατί ρε κουμπάρα. Ο ιερέας εμφανώς σοκαρισμένος σταμάτησε προσωρινά το μυστήριο και ζήτησε τη βοήθεια των καλεσμένων. Η γυναίκα οδηγήθηκε έξω από την εκκλησία, τη δώσανε νερό να πιει και καφέ και μπάσκετ συνέλθει, ενώ ο γάμος συνεχίστηκε κανονικά με τη βοήθεια του δεύτερου κουμπάρου. Γιατί ρε κουμπάρα. Πρέπει να συζητήσουμε. Ρε κουμπάρα, γράψε. 6, 9, 3.
2: Γιατί παπάς είσαι εσύ.
1: Όχι.
2: Δηλαδή με τρελαίνει.
3: Θα την ευλογήσει όμως.
2: Δηλαδή θα την πει παπάς.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Δεν ακούς κύματα. Δεν κουβαλάς άμμο στα παπούτσια. Και το καλύτερο, δεν ακούς ούτε τις ατελείωτες ρακέτες στην παραλία. Ναι, είσαι στην Αθήνα. Και καμιά φορά αυτό είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι. Γιατί έχεις το Village Shopping and More. Ταινίες που όλοι περιμένουν. Αγορές από top brands. Φαγητό, καφέ, δροσερά κοκτέιλς, παγωμένο γιαούρτι και ατελείωτες επιλογές για όλη την οικογένεια, την παρέα και τα πιτσιρίκια. Τον Αύγουστο η Αθήνα έχει το δικό της προορισμό. Village Shopping and More. Λεωφόρος Στιβών 228. Ρέντις.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjutic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: 95,2 Athens DJ.
3: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

John and Do και Zayna εδώ στο 95 κομμάτι Athens DJ. Η αλήθεια είναι σου κολλάει λίγο στο μυαλό αυτό το να. Έτσι είναι πολύ γλυκό και μελωδικό. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Έρχεται ο Νίκος Ζώης στις 12 ακριβώς. Εσείς μένετε εδώ γιατί σας έχει ακόμα περισσότερες επιτυχίες φυσικά. Michelle DeLuce, Sexy Love για το φινάλι για σήμερα. Και θα τα πούμε αύριο Τετάρτη ακριβώς στις 10 το πρωί, φίλια. Πάρα πολλά να έχετε ένα υπέροχο μεσημέρι Τρίτης. Πω, 28 Ιουλίου, σαν ψέμα μου φαίνεται ότι πέρασαν μέρες. Άντε, μέχρι την Παρασκευή, εδώ μαζί. Bye.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Στέλλα, τι είναι ο κολοβρέχτης? Πουλί, υγρότοπο στην Εύβοια, δυνατός άνεμος.
2: Πουλί, πουλί.
1: Υγρότοπο στην Εύβοια.
2: Την Εύβοια.
1: Μέσα μου. Μάρα, πρόσεξε. Τι είναι το κολοκόλο? Αναψυκτικό της Αφρικής, χορός με τα οπίστια, ομάδα της Χιλής.
2: Ομάδα της Χιλής.
1: Άντε μωρέ που το ξέρεις. Σωστό. Η Μάρα έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά. Thank you.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 90.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Φεύγουμε. Τα πήρες όλα, ε?
4: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, tablet, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
7: Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
8: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
9: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
8: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
10: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
11: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τα άφηνα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: 95,2 Athens DJ.
15: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
6: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphones, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Περίπου 200 κωδικούς προϊόντων με μειώσεις τιμών γύρω στο 5% έχουν στείλει μέχρι τώρα οι προμηθευτές στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο πυρκαγιάς κοντά στη Βαλένθια δίνουν οι πυροσβέστες στην Ισπανία. Μεγάλη πυρκαγιά και η δάσος με πεύκα 300 ετών στη Σκωτία. Σειρά εκρήξεων στο βόρειο Ιράκ, καθώς ιρανικά drones έπληξαν το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου της χώρας. Πολύχρονος να ευχηθούμε στον Χάρι Κέιν. Ο στάρ του αγγλικού ποδοσφαίρου γίνεται 33 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
7: 37 βαθμοί με αίθριο καιρό σήμερα και αύριο. Αμέσως μετά ο Νίκος Ζώης.
0: DJ! Η ώρα είναι 12.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
9: This is Miley Cyrus.
10: What's up, y'all? I'm Beyonce.
11: Hey, what's up? It's David Guetta.
12: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
13: Hey, guys. It's Taylor Swift.
14: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
15: Καλό μεσημέρι. Εδώ είσαι στο μεγάλο της Αθήνας. Ζεσθενεστέ. Feeling hot, hot, hot, baby. Τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου. Εδώ απολαμβάνουμε το μεσημέρι με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Είμαι ο Νίκος Ζώης, μαζί σας στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. 34 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, είναι η σημερινή ημέρα, η πιο ζεστή της εβδομάδας. Ενυδάτωση παρακαλώ πολύ, μην ξεχνάτε να πίνετε νερό. Να τρώτε φρούτα, φάτε σαλάτες σήμερα. Τι καλύτερο, λίγη σαλάτα με λίγο κοτόπουλο ή με λίγο ψάρι. Why not? Κάντο κάπως έτσι σήμερα το φαγητό. Εκτός των άλλων, σου έχω και προσκλήσεις για να πας τέλη Αυγούστου στην Επίδαυρο. Ω, ναι, ναι. Θα σας τα πω όλα αναλυτικά σε λίγο. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης. Έφτιαξε ο χάρτης κίνησης, ο οποίος είχε πρόβλημα εχθές διεθνώς, από ό,τι διαβάσαμε και στο X και στο Reddit. Έφτιαξε λοιπόν, οπότε. Αυξημένη κίνηση λεωφόρο Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή. Αυξημένη κινητικότητα σε Βασιλίση Σοφίας, λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στη Σταδίου, στη Βασιλίση Σαμαλίας. Επίσης, ένα μικρό κόλλημα στην Πέτρου Ράλη, στη Νίκη, αν κινείστε. Και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την άνοδο της Εθνικής. Come on! Yes! It's summertime στο 95,2 Athens DJ. Υποδεχόμαστε επιτυχίες από David Guetta, Madonna, Mike is Mind και Tate McRae.

0: η νούμερο 1 επιτυχία της Madonna, Hang Up, στο 95,2 Athens DJ. Η Madonna, η οποία επέστρεψε πριν από 25 ημέρες με νέο άλμπουμ, το Confessions 2.
1: Και δεν είμαι ο μοναδικός που χαίρομαι γι' αυτό.
0: Νούμερο 1 άλμπουμ έγινε στην Ελλάδα, το Confessions 2. Καταπληκτικό αν δεν το έχετε ακούσει ακόμη. I'm hung up on you. Time goes by so slowly, όπως λέει το τραγούδι. Και αυτό συμβαίνει όταν μετράς αντίστροφα για να πας διακοπές. It goes very slowly. The time. Γεια σου, Μέρη. Η Αλεξάνδρα είναι στο γραφείο. Ευτυχώς είστε ακόμη εδώ, μου γράφει. Ναι. Εδώ θα είμαστε μέχρι και την Παρασκευή, Αλεξάνδρα μου. Okay. Φάνη στην παρέα μας, η Λιδία, η Κωνσταντίνα. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Viber στο 6931-952-952. Για να μετρηθούμε. Καλησπέρα σε όλους.
2: Yes! 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

RJ και Medusa Melodia στο 95,2 Athens DJ με ιταλικό στίχο το Melodia. Τραλούτσι e ombre il tempo scompare, divina glitch del presente, λέει σε κάποιο σημείο το Melodia. Αν σου αρέσουν τα ιταλικά και έχεις στο μυαλό σου ότι γιατί να πάω κάπου στην Ελλάδα διακοπές, πάω στην Ιταλία έτσι να απολαύσω και αυθεντική πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι, να κάνω ατελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια, π.χ. στο μπάρι, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο το μπάρι, σας το λέω, έχω πάει πολλές φορές. Είναι εκπληκτικό με το παλιό κάστρο και όλα αυτά. Να ξέρεις ότι η Aegean σε πετάει απευθείας από Αθήνα στο μπάρι, και όχι μόνο στο μπάρι, γενικότερα και στον Ιταλικό Νότο. Άφησε λοιπόν τα θάτα, ίσως τα κάτσε να το σκεφτώ λίγο αν θα πάω Ιταλία. Μπες aegeanair.com ή μπορείς να μπεις Aegean App και να κλείσεις το εισιτήριό σου και ναι, να φύγεις. Τίποτα, κλείνεις βαλίτσα, φεύγεις. Τόσο απλά, τόσο εύκολα. Εδώ Ed Sheeran.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αφήνονται που είσαι ένα 54 ή με ένα 87. Έχουμε, αυτή η σχέση είναι σχέση εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη απόσταση.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την αυθεντική ομορφιά των Κυκλάδων. Μίνιμαλ αισθητική, κυκλαδίτικη φιλοξενία και μοναδικές εμπειρίες. Mr. and Mrs. White Hotels. Πάρος, Τίνος, Μύκονος, Σαντορίνη, Μήλος, Άνθρος. 6 προορισμοί, μία φιλοσοφία φιλοξενίας. Mr. and Mrs. White Hotels. Από τον Όμηρο Hotel Brain.
8: Athens DJ.
9: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

επιτυχία του φετινού καλοκαιριού από Shakira και Burna Boy, Die Die, το οποίο μάλιστα αναμένεται να κάνει τεράστια έκπληξη αυτή την Παρασκευή στη Μεγάλη Βρετανία στα singles, πηγαίνοντας στο νούμερο 1. Αυτό το μάθουμε βέβαια την Παρασκευή, εκεί όπου γίνεται ένας μεγάλος χαμός το τελευταίο διάστημα, με Sam Fender και Olivia Dean να βρίσκονται ήδη 18 εβδομάδες στην κορυφή με το Rain Me In. Πάνε να σπάσουν ένα τεραστίο διαστάσεων ρεκόρ, το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί εκεί. Να σου πω ότι σε ένα υπέροχο event που έγινε στο Παρίσι για την πρεμιέρα της ταινίας Spider-Man, Brand New Day, όπου βρέθηκε η Zendaya με τον Spider-Man Tom Holland, υπήρξε μια έκπληξη χοροδία από μικρά παιδιά, τραγούδισαν το Titanium του David Guetta και τη Sia. Από την άλλη όμως, ο Tom Holland περιμένει να τελειώσει με το πρόμο του Spider-Man και να αφοσιωθεί στην επόμενη ταινία του, που θα είναι η βιογραφική ταινία για τη ζωή του Fred Astaire, παρακαλώ πολύ. Ένας από τους κορυφαίους χορευτές και χορογράφους που πέρασαν από το Hollywood. Ο ίδιος ο Holland έχει ξεκινήσει τις πρόβες, γιατί δεν θέλει να βάλει stuntman, δηλαδή άλλους χορευτές να κάνουν, ξέρετε, τα χορευτικά. Ο ίδιος θέλει να μάθει χορό, να μπορέσει να σταθεί στη σκηνή και να γυρίσει τις αξέχαστες στιγμές του Fred Astaire. Καλές πρόβες, Tom Holland. Θα το δούμε και αυτό, και πραγματικά σε μεγάλη αναμονή για να το δούμε.

0: Γκέτα με μία από τις τεράστιες επιτυχίες του, από τις πρώτες επιτυχίες της καριέρας του 23 χρόνια πριν, Love Don't Let Me Go, εδώ στο 95,2 Athens DJ, όπου όπου και αν βρεθείς φέτος το καλοκαίρι, μην ξεχνάς να είμαστε και εμείς μαζί σου. Κατεβάζεις το application του Radio Player στο κινητό σου, είναι διαθέσιμο για iOS και Android συσκευές και φυσικά μας ακούς όπου κι αν είσαι. Όλες οι επιτυχίες παίζουν δυνατά. 95,2 Athens DJ και φέτος το καλοκαίρι μαζί σας μέσα από το application του Radio Player, ok?
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Ιωάννα, ποια σκάλα είναι διάσημη για τις όπερες της, του Οροπού, του Μιλάνου, η κακιά σκάλα?
3: Μιλάμε.
4: Α, το σκέφτηκε λίγο.
2: Ναι. Γιάννη, ποια ζήτησε τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Προδρόμου, που του χόρευε κιόλας?
5: Α, δεν το ξέρω.
2: Η Σαλόμη. Η Σαλόμη κέρδισε, αλλά κέρδισε και η χαρά 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές Outlet σε αγαπημένα Designer Brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
11: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
12: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
11: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
13: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
14: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Radio Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αχτίδα αισιοδοξίας από την Ελστάτ. 15.946 γεννήσεις είχαμε στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026, με μικρή αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Μόλις το 1 τρίτο των Αμερικανών στηρίζει τον πόλεμο κατά του Ιράν, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Είναι το χαμηλότερο ποσοστό από την αρχή του πολέμου. Το σχέδιό του για την αναμόρφωση της τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσιάζει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Με μια σειρά από τρυφερές φωτογραφίες ευχήθηκε η αραβωνιαστικιά του Μικ Τζάγκερ για τα γενέθλιά του. Ο 83χρονος Μικ και η 39χρονη Μέλανη είναι μαζί εδώ και 12 χρόνια. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Έθριος με έως 37 βαθμούς σήμερα και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η ελληνική Super League είναι το 27ο πιο ισχυρό πρωτάθλημα στον κόσμο, σύμφωνα με βρετανική εταιρεία αναλύσεων που κατατάσσει τα ισχυρότερα πρωταθλήματα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με την κατάταξη, η βρετανική Premier League είναι το καλύτερο πρωτάθλημα. Ακολουθούμενη από τα άλλα 4 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Ισπανίας, Γερμανίας, Ιταλίας και Γαλλίας.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Turn it up, y'all. Let's go.
6: Hi, this is Sam Smith.
7: This is your girl, Lady Gaga.
8: Lady Gaga.
9: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
10: Hey, I'm Tiesto.
11: It's your boy, David Guetta.
12: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
13: Εδώ είμαστε μεσημέρι Τρίτης, απολαυστικό μεσημέρι, 28 Ιουλίου και καυτό μεσημέρι. 34 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Θα ανέβει η θερμοκρασία στο απόγευμα. Ζούμε το καυτό καλοκαίρι, που φέτος βέβαια να πούμε ότι μέχρι στιγμής καλά είμαστε. Για τον Αύγουστο δεν ξέρω, δεν είμαι επιθεία, δεν μπορώ να κάνω τέτοια πρόβλεψη μετεωρολογική. Ο Νίκος Ζωής μαζί σας στο μικρόφωνο, εδώ με όλες τις επιτυχίες από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες να παίζουν δυνατά. Σου έχω αυτή την ώρα και προσκλήσεις για να πας Επίδαυρο και να δεις ένα από τα κορυφαία έργα του Αριστοφάνη. Οι προσκλήσεις είναι για τέλη Αυγούστου, δεν είναι για τώρα. Πας διακοπές και όταν επιστρέψεις, ναι, πας και Επίδαυρο, οκ. Okay. Για να δούμε τι σημαίνει στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στην Πειραιώς, στον Ταύρο. Λεωφόρο Μεσογείων από Σταυρό έως Αγία Παρασκευή γίνονται κάποια έργα εκεί. Επίσης, στη Δεκελία στη Νέα Φιλαδέλφια, Κηφισία στους Αμπελόκηπους, αυξημένη κινητικότητα σε Βασιλής Σοφίας Σταδίου και Βασιλής Σαμαλίας, στην Πέτρου Ράλης του Ρέντι, αλλά και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την άνοδο της Εθνικής. Don't you worry about a thing. Εδώ απολαμβάνεις το καλοκαίρι. Με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά, έρχονται από την Ίνα, Sabrina Carpenter, Black Eyed Peas. Εδώ είναι και ο Γκόρντο. Come on!

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Ατέα Πατέρ. Ροζέ Μπρούνο Μάρς, λίγο πριν και ο Χιούγκελ. Και το μοντέλ εδώ παίζουν όλες οι επιτυχίες. It's summertime στο 95,2 Athens DJ. Και ήρθε η ώρα για να σε πάω στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου και να δεις Λυσιστράτη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση της κωμωδίας του Αριστοφάνη, φυσικά με όχημα το γέλιο εννοείται, σε χορογραφία του Κωνσταντίνου Ρίγου. Λυσιστράτη στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. Έχω προσκλήσεις για να πας την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας θέατρο και ονοματεπώνυμο και 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση, όπως σας είπα, για την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Πάτε αρχαίο θέατρο Επιδαύρου και απολαμβάνετε Λυσιστράτη, όπου Λυσιστράτη είναι η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και μαζί της Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και άλλοι αγαπημένοι ηθοποιοί. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Καταπληκτικό. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις θέατρο και ονοματεπώνυμο. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν. Παρασκευή 21 Αυγούστου. Okay, θα πάτε διακοπές και μετά Επίδαυρο. Για πολύ γέλιο. Για να απολαύσουμε ένα υπέροχο throwback τρίτης με την Mary J. Blige, Family Affair.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πέραν, να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα, το αγύφτησα.
2: Δεν κάνουν τέτοια.
1: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρίζει. Σήμερα ειδικά με εκνευρίζει. Έχω βάλει σέρου με νυδατική και αντιλιακό.
2: Α, αντρικά πράγματα. Αντρικά, είσαι άντρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Radio DJ. Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Μόνο επιτυχίες. 95,2 Athens DJ.

Let me be the second voice. Έτσι επιστρέψαμε μετά από το break. Μ' αρέσει που έχω μια κουβέντα εδώ έξω από το στούντιο. Λέω, κάτσε να τα χώσω, λέω, σε αυτούς που παίζουν ρακέτες. Όχι ακριβώς έτσι. Λίγη προσοχή όμως, εσείς που λατρεύετε τις ρακέτες, πάρα πολύ καλά κάνετε. Είναι μια πάρα πολύ ωραία άθληση στην παραλία, όπως και να το κάνεις, όπως και να το δεις. Όχι όμως πάνω από τα κεφάλια των υπολείπων και όχι εκεί που σκάει το κύμα. Δηλαδή, δεν έχω έρθει παραλία να χαλαρώσω και μου χαλάς το τοπίο μπροστά με το τακατούκα, τακατούκα. Και υπάρχει ο φόβος να είσαι άμπαλος και να φεύγουν μπαλάκια δεξιά, αριστερά κλπ. Σε ορισμένους δήμους, σε οργανωμένες παραλίες, υπάρχουν κυρώσεις για τους ρακετίαρς. Έτσι τους λέω χρόνια. Ρακετίαρς. Μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα από τον Δήμο έως 1000 ευρώ, παρακαλώ πολύ, αν παίζεις ρακέτες μπροστά στην παραλία. Αν θέλεις λοιπόν να παίξεις ρακέτες, μπορείς να επιλέξεις ή το τέρμα πίσω μέρος της παραλίας ή κάποια παραλία που να μην έχει συνωστισμό, για να μην προκαλέσεις και εκνευρισμό, εντάξει. Και εγώ πες, μπορεί να παίξω ρακέτες κάποια στιγμή. Σίγουρα όχι μπροστά στο κύμα. Σίγουρο αυτό, σίγουρο. Σε λίγο υποδεχόμαστε DJ Jason Derulo και DJ Goja εδώ και η Lana Del Rey.

0: Ο Νίκος Ζόλης ήταν μαζί σας στο μικρόφωνο εδώ στο 95,2 Athens DJ και αυτό το υπέροχο μεσημέρι Τρίτης. Καυτό, καυτή ημέρα. We love it. Ωραίο είναι. Τελειώνεις δουλειά, πας παραλία. Έχει και πανσέλινο αύριο. Το λέω για εσάς που λατρεύετε το βραδινό μπάνιο. Είναι οι ιδανικές ημέρες. Νύχτες μάλλον. Για να μπορέσεις να ρίξεις τη βουτιά στη θάλασσα. Διαλέγεις μια παραλία την οποία τη γνωρίζεις πάρα πάρα πολύ καλά. Και ναι, πας και κάνεις τη βραδινή σου βουτιά. Εδώ μένετε στο 95,2 Athens DJ. Συνεχίζει το μεσημέρι με πολλές επιτυχίες. Ο Κώστας Ζήκος κοντά σας ακριβώς στις 2.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Αργυρό, ποιος άνεμος είναι η τραμουντάνα? Ο βοριάς, ο δυτικός, ο νοτιάς?
3: Είναι ο δυτικός.
2: Δεν πάμε καλά. Στο Κολωνάκι, πιάσει και πίνεις κρασιά το πρωί. Ο βοριάς είναι. Έλα εδώ, Μιχάλη, πώς λέγεται το στενό εφαρμοστό παντελόνι που φοράνε οι γυναίκες στο γυμναστήριο? Πώς λέγεται?
3: Κολάν.
2: Βεβαίως.
4: Πολύ καλό.
2: Μπας και πιάσουμε και τις κολάν.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία, Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Και αυτό το καλοκαίρι νούμερο

0: τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μέτρα που θα φτάσουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και θα αφορούν κυρίως τα ευάλωτα νοικοκυριά και τη μεσαία τάξη, θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση στα τέλη Αυγούστου αναμένεται στη Βουλή. Παραλήψεις και κενά πυρασφάλειας διαπιστώθηκαν στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου είχαμε την έκρηξη και τη φωτιά που κόστισε τη ζωή σε ένα άτομο. Στο ρόλο της Μέριλιν Μονρό, η Ντακότα Τζόνσον. Ηθοποιός φωτογραφήθηκε με το κλασικό ξανθό μαλλί της θρυλικής στάρ για μια νέα ταινία. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
6: 37 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία αύριο με έθριο καιρό. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.
7: Hey, this is Miley Cyrus.
8: What's up, y'all? I'm Beyonce.
9: Hey, what's up? It's David Guetta.
10: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
11: Hey, guys, it's Taylor Swift.
12: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
13: Καλό ζεστό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τρίτη 28 Ιουλίου σήμερα. Εμείς εδώ όπως πάντα στο ραντεβού μας στον 95,2 Athens DJ συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και ευτυχώς έχουμε το COSMOTE 5G Wi-Fi. Για να μπορούμε να συνδεόμαστε από όπου και αν βρισκόμαστε εύκολα και γρήγορα, μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Τι θα γίνει τώρα με τον καιρό τις επόμενες ημέρες? Θα μας χαϊδέψει λίγο ο ευρωπαϊκός καύσωνας. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες εντοπίζονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, ενώ ευτυχώς τα ενισχυμένα μελτέμια θα αναχαιτήσουν την ακραία ζέστη στην υπόλοιπη χώρα. Αυτή την ώρα έχουμε αρκετή κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Φιλαδέλφια και λίγο γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Έρχονται Χιούγκελ, David Guetta, μαζί και Marshall Jefferson. Για το ξεκίνημά μας σήμερα, Hendrix και Golden.

ένστικτο και τις κρατά σε εγρήγορση. Πολλοί κηδεμόνες λοιπόν που λείπουν ώρες από το σπίτι και δεν μπορούν να προσφέρουν στη γάτα τους εξωτερικά ερεθίσματα, στρέφονται σε αυτή την επιλογή προκειμένου να την ικανοποιήσουν και να την κρατήσουν χαρούμενη και υγιή. Προσοχή όμως, να είναι για λίγη ώρα. Δεν πρέπει ποτέ η οθόνη να αντικαθιστά τον ποιοτικό χρόνο που πρέπει να περνάτε εσείς με τη γάτα σας.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Εσύ, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
3: Δεν θα το πω.
4: Μην το πεις.
3: Δεν το λέω.
4: Μην το πεις.
2: Γιατί?
4: Γιατί μην το πεις.
2: Νομίζεις.
4: Τι?
2: Μουντιάλ. Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
4: Αλλού.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Αυτό το καλοκαίρι όλα είναι πιο απλά. Ανάγια All Inclusive Resorts. Μοναδικά παραθαλάσσια All Inclusive Resorts σε μερικούς από τους ομορφότερους προορισμούς της Ελλάδας. Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στιγμές χαλάρωσης και αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Ανάγια All Inclusive.

0: Resorts. Όλα σε ένα από τον όμιλο Hotel Brain.
1: Athens DJ.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιου Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
4: Δεν άκους κύματα, δεν κουβαλάς άμμο στα παπούτσια και το καλύτερο, δεν άκους ούτε τις ατελείωτες ρακέτες στην παραλία. Ναι, είσαι στην Αθήνα. Και καμιά φορά αυτό είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι. Γιατί έχεις το Village Shopping and More. Ταινίες που όλοι περιμένουν. Αγορές από top brands. Φαγητό, καφέ, δροσερά κοκτέιλς, παγωμένο γιαούρτι και ατελείωτες επιλογές για όλη την οικογένεια, την παρέα και τα πιτσιρίκια. Τον Αύγουστο η Αθήνα έχει το δικό της προορισμό. Village Shopping and More. Λεωφόρος Στιβών 228. Ready's.
5: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού, εδώ.
7: 95,2 Athens DJ.

Teddy Swims και Bad Dreams στο 95,2 Athens DJ. Και αν θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει από την περιοχή σου, έχεις το Cosmote 5G Wi-Fi. Συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και δωρεάν εξοπλισμό. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Just go.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, ποια είναι τα χρώματα της ομάδας του Πανιωνίου? Δύο είναι τα χρώματα.
2: Μαύρο και λευκό.
1: Τίποτα. Αυτό είναι του ΠΑΟΚ. Κόκκινο και μπλε. Παναγιώτη, πώς λέγεται η πούδρα που χρησιμοποιούν στο μακιγιάζ για ηλιοκαμένο αποτέλεσμα? Τερατάκι, τερακότα, ρικότα.
3: Τερακότα.
1: Σωστό.
4: Πολύ καλός, ξέρει.
5: Κέρδισε ο Παναγιώτης.
1: Παναγιώτης κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
12: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο. Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας? Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
13: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
0: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player. Η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πυκνό στρώμα αφρικανικής σκόνης καλύπτει σήμερα τον ουρανό της Αττικής. Οι ίδιες συνθήκες θα επικρατήσουν και αύριο. Καταστροφικές απώλειες για την άγρια ζωή από τις δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία. 1.160.000 στρέμματα έχουν καεί από τις αρχές του έτους. Ανοιχτό άφησε ο Υπουργός Τάχης Θεοδωρικάκος στο ενδεχόμενο για παράταση των μέτρων για τις τιμές των καυσίμων και μετά τον Αύγουστο. Σε ρομαντική βόλτα με το ποδήλατο μαζί με τον σύζυγό της σε θεάτη Ζιζέλ. Η Βραζιλιάνα Καλονίκαν οι διακοπές στο Ρίο Ντεζανέιρο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Έθριος με έως 37 βαθμούς. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Είδηση βόμβα στο NBA. Η ομάδα των Philadelphia Sixers ανακοίνωσε την απόκτηση του τρομερού LeBron James και γίνεται αυτόματα διεκδικητής του επόμενου τίτλου του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστροφή στο στούντιο του 95,2 Athens DJ. Για άλλη μια ώρα θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Τρίτης 28 Ιουλίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, με το COSMOTE 5G WiFi μόλις το βρήκες. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Έρχονται Coolio, Maneskin, Another και 54 Ultra, Benson Boone. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, η Σακίρα και το Die Die.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

CK, Love No Antity στο 95,2 Athens DJ. Αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, τότε σίγουρα θέλεις CJ, έτσι γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Φέτος με πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια, ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα και επιλέγεις ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Με την SeaJet κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Βρείτε τρόπο. Βρείτε τρόπο να φύγετε.
2: Θες να αποφασίσεις που θα πας?
1: Ακούμπα τα λεφτά σου, φωτογράφησε τι λεφτά έχει να δώσει, μια δεσμίδα, κάτι κτλ. Μπε στο chat GPT, θα σου πει που θα πας.
2: Πού θα πας?
1: Κάτω είναι αυτό.
2: Για να το κάνω.
1: Για να το κάνω, πει.
2: Θα το κάνω.
1: Ξέρεις, θα σου βγάλει μια λεκάνη με νερό και δύο παπάκια γύρω-γύρω.

0: 7 με 10 το πρωί. Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Τέλειωσε το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey. Radio DJ.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: 95,2 Athens DJ.
8: Αυτός είναι ο νούμερο ένας σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

RG και Μεντούζα, μελωδία στο 95,2 Athens DJ. Αν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, κανένα πρόβλημα. Με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, ενώ έχεις και δωρεάν εξοπλισμό. Για να μάθεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε λίγο έρχεται ο Κώστας Βινάκος. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο αμέσως μετά τις 2. Taylor Swift τώρα, The Fate of Ophelia.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Γιάννη, ποιος από τους δύο πολέμησε τους Γερμανούς, ο Παπαφλέσσας ή ο Μάρκος Βαμακάρης? Όχι ρε φίλε, κανείς από τους δύο. Βαμακάρης έπαιζε ο Μπουζούκι. Δεν μου λες, Κίρκη, πόσες είναι οι Καριάτιδες μαζί με αυτή που είναι στο Βρετανικό Μουσείο που μας την κλέψανε?
2: 10.
1: Νικόλα, εσύ ξέρεις πόσες είναι?
3: 6.
1: Ναι! Ο Νικόλαος έβαλε γκολ στο 91. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε.
5: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
10: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
0: 95,2 Athens DJ.
13: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ. Radio DJ.
1: J-Lo.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
6: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Περίπου 200 κωδικούς προϊόντων με μειώσεις τιμών γύρω στο 5% έχουν στείλει μέχρι τώρα οι προμηθευτές στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο πυρκαγιάς κοντά στη Βαλένθια δίνουν οι πυροσβέστες στην Ισπανία. Μεγάλη πυρκαγιά και η δάσος με πέφκα 300 ετών στη Σκωτία. Σειρά εκρήξεων στο βόρειο Ιράκ, καθώς ιρανικά drones έπληξαν το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου της χώρας. Πολύχρονος να ευχηθούμε στον Χάρι Κέιν, ο στάρ του αγγλικού ποδοσφαίρου γίνεται 33 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
7: 37 βαθμοί με αίθριο καιρό σήμερα και αύριο. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.
8: Turn it up, y'all, let's go.
9: Hi, this is Sam Smith.
10: This is your girl, Lady Gaga.
11: Lady Gaga.
12: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
13: Hey, I'm Tiesto.
14: It's your boy, David Guetta.
15: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
16: Καλό απόγευμα σε όλους, είναι 3η 28 Ιουλίου και είστε στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος και σήμερα εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 6 έχω για σας μόνο επιτυχίες από Alex Warren, Timbaland, Hugel, Dua Lipa, Jason Derulo, ξεκίνημα με Second Voice, Let Me Be.
17: You know what you do.
18: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: οι επιτυχίες του καλοκαιριού. Εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

Jason Derulo, καινούριο Μιτσίκο στο 95,2 Athens DJ. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Μια ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις σε σταδίου Περιστέρια για Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να προετοιμάζεις το επόμενο κεφάλαιο τη ζωή σου. Κάνε το Δέλτα βήμα. Delta360.gr και 210-3220-360.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
3: Μεγάλη μου, να είστε καλά.
2: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
3: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Χρόνια πολλά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα. Με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
8: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
7: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Radio DJ.
10: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
11: ποπό. Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr
4: 95,2
5: Athens DJ.
4: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Hugel, Jamaican, Bam Bam, 95,2, Athens DJ. Αν είστε γονείς και ετοιμάζετε παιδικά πάρτι ή συγκέντρωση στο σπίτι, ξέρετε πολύ καλά τα δύο πράγματα που έχουν σημασία. Το ατελείωτο παιχνίδι και το σωστό φαγητό. Αυτό που θα λατρέψουν τα παιδιά χωρίς γκρίνιες, η Pizza Fan έχει φροντίσει γι' αυτό με τα νέα πίθανα mini burgers. Για τους μικρούς μας φίλους, mini kids burgers με ζουμερό μπιφτέκι και mini kids chicken burgers με τις αγαπημένες τους κοτομπουκές. Όλα σε αφράντα μαλακά ψωμάκια με κέτσαπ μαγιονέζα και φυσικά λαχταριστές πατάτες. Και προσφορά που παίζει για όλους, παίρνετε 3 mini kids chicken burgers με πατάτες και μαζί τη θεϊκή γλυκιά πίτσα sweet pizza crats μερέντα όρεο strawberry, όλα μαζί μόνο με 13,90. Έχω για σας και διαγωνισμό από την Pizza Farm. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952, γράφετε Pizza Fan, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, διεκδικείτε 3 πίτσες Bianca 10 τεμαχίων.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: 95,2 Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Εύη, πώς λέγεται η μεγάλη τρύπα που έχουν τα δέντρα?
2: Πώς λέγεται?
1: Δεν μπορεί να μην σε έχουν χαρακτηρίσει και έτσι. Πήγε το μυαλό σου.
2: Αγία μου. Κουφάλα.
1: Έχει αυτογνωσία η Εύη. Δημήτρη, τι χρώμα έχει η λεβάντα? Άσπρο, μπλε, μοβ?
3: Μοβ.
4: Πέντε στα πέντε,
1: παιδιά. Ρε Δημήτρη, αυτό ο άντρας δεν το κάνει εύκολα στην εκπομπή μου. Βίκυ, τα κατάφερε ο Δημήτρης, τον χειροκροτάμε και του δίνουμε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στο

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιου Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
1: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
2: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αχτίδα αισιοδοξίας από την Ελστάτ. 15.946 γεννήσεις είχαμε στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026, με μικρή αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Μόλις το 1 τρίτο των Αμερικανών στηρίζει τον πόλεμο κατά του Ιράν, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Είναι το χαμηλότερο ποσοστό από την αρχή του πολέμου. Το σχέδιό του για την αναμόρφωση της τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσιάζει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Με μια σειρά από τρυφερές φωτογραφίες ευχήθηκε η αραβωνιαστικιά του Μικ Τζάγκερ για τα γενέθλιά του. Ο 83χρονος Μικ και η 39χρονη Μέλανη είναι μαζί εδώ και 12 χρόνια. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Έθριος με έως 37 βαθμούς σήμερα και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Η ελληνική Super League είναι το 27ο πιο ισχυρό πρωτάθλημα στον κόσμο, σύμφωνα με βρετανική εταιρεία αναλύσεων που κατατάσσει τα ισχυρότερα πρωταθλήματα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με την κατάταξη, η βρετανική Premier League είναι το καλύτερο πρωτάθλημα. Ακολουθούμενη από τα άλλα 4 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Ισπανίας, Γερμανίας, Ιταλίας και Γαλλίας.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: What's up, y'all? I'm Beyonce.
8: Hey, what's up? It's David Guetta.
9: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
10: Hey, guys, it's Taylor Swift.
11: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
12: Στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα εδώ στο 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος στην παρέα σας μέχρι και τις 6, και για σένα που ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Γιατί στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Επισκέψου και εσύ τις σχολές Δέλτα σε Αθήνα, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια για να ανακαλύψεις πάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Delta360.gr 210-3220-360. Έρχονται επιτυχίες από Ριάννα, Jonas Blue, Michelle Deluz, Coldplay, The Weeknd. Ξεκίνημα με Mike is Mine.
4: Athens DJ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 5,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: I've seen the devil dance on set.

The Weeknd, Madonna, Popular στο 95,2 Athens DJ. Το καλοκαίρι μας γίνεται όλο και καλύτερο, αφού στο eFood βρίσκεις ένα συν ένα προσφορά από τα τζακάρου. Μπες στο eFood και παράγγειλε το ζουμερό Chicken Melt και θα πάρεις ακόμα ένα κερασμένο. Μην αργείς, η προσφορά ισχύει μέχρι το τέλος του μήνα. Από την εποχή λοιπόν που είχε λιγότερη ζέστη, τώρα αυτές τις μέρες έχουμε καύσονες και είναι μια εποχή που, εντάξει, όσο να είναι, είμαστε πολύ έξω και ειδικά με την πολύ ζέστη αναζητάμε μια αίσθηση φρεσκάδας που θα μας ανανεώσει. Το Μποροτάλκο είναι ο σύμμαχός μας. Τα αποσμητικά σώματος Μποροτάλκο έχουν γίνει αγαπημένη επιλογή χάρη στο μοναδικό τους άρωμα και την αποτελεσματική αντιδροτική τους προστασία. Τώρα η σειρά προϊοντικά σώματος Μποροτάλκο έχουν γίνει αγαπημένη.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Όπως όλοι ξέρετε, ο λαγοκέφαλος έχει συνδεθεί με μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα τελευταία η θάλασσα και ειδικά εδώ στη Μεσόγειο. Και όμως,
2: τι?
1: Κάποιοι επιχειρούν να μετατρέψουν αυτό το πρόβλημα σε ευκαιρία.
2: Δηλαδή,
1: τι εννοώ, στην Τουρκία δημιουργήθηκε το Le Pouffer.
2: Le Pouffer!
1: Είναι. Είναι μια μπράντα που κατασκευάζει χειροποίητες τσάντες, πορτοφόλια και άλλα δερμάτινα αξεσουά από το δέρμα λαγοκέφαλου. Έτσι. Στόχος του εγχειρήματος είναι να αξιοποιήσει αυτό το εισβολικό είδος, δίνοντάς του μια εμπορική αξία, ώστε να υπάρχει λόγος να το κυνηγάνε, να το σκίσουμε.
3: Σωστά, σωστά, καλά.
1: Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι έχει να γίνει. Έτσι. Le Pouffer. Κορίτσια, αγοράστε τσάντες λαγοκέφαλο. 200 ευρώ η μικρή, 1200 η μεγάλη.
2: Όχι, μεγάλη!
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2, Athens DJ.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και

0: Κυριακές.
1: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την αυθεντική ομορφιά των Κυκλάδων. Μίνιμαλ αισθητική, κυκλαδιτική φιλοξενία και μοναδικές εμπειρίες. Mr. and Mrs. White Hotels. Πάρος, Τίνος, Μύκονος, Σαντορίνη, Μήλος, Άνθρος. 6 προορισμοί, μία φιλοσοφία φιλοξενίας. Mr. and Mrs. White Hotels. Από τον Όμηρο Hotel Brain.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 95,2 Athens DJ.

Ζέινα και Ζαν Αντώ στο 99,2 Athens DJ. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Αυτό που χρειάζεται είναι να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Κλείσε μια ξενάγηση σε μια από τις σχολές της περιοχής σου σε Σταδίου Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr και 210-3220-360. Μέχρι αυτή την ώρα, εδώ μαζί σας ήταν ο Κώστας Βινάκος, 6 ακριβώς. Έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Χρήστο, όταν κάτι ταιριάζει χρωματικά με κάτι άλλο, πώς λέγεται στα γαλλικά αυτό?
2: Στα γαλλικά.
1: Αχα.
2: Τα μάμ, ξέρω.
1: Τα μάμ είναι τουρκικά.
2: Στα γαλλικά δεν ξέρω.
1: Ασορτή. Γιάννη, ποια μέρη του σώματος αν τα κόψεις δεν θα πονέσεις? Κάντε να τον ρώταγα ένα τακούνι 15 πόντους πόσο ψηλό είναι.
3: Σωστά.
4: Τα μαλλιά.
1: Και άλλο ένα, δύο είναι.
4: Τα νύχια.
1: Σωστό.
5: Παιδιά, στο τσάκ το πέτυχε ρε παιδιά.
1: Κέρδισε ο Γιάννης 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Φεύγουμε.
7: Τα πήρες όλα, ε?
8: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
0: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
10: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
9: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά? Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τα άφηνα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: Δεν ακούς κύματα. Δεν κουβαλάς άμμο στα παπούτσια. Και το καλύτερο, δεν ακούς ούτε τις ατελείωτες ρακέτες στην παραλία. Ναι, είσαι στην Αθήνα. Και καμιά φορά αυτό είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι. Γιατί έχεις το Village Shopping and More. Ταινίες που όλοι περιμένουν. Αγορές από top brands. Φαγητό, καφέ, δροσερά κοκτέιλς, παγωμένο γιαούρτι και ατελείωτες επιλογές για όλη την οικογένεια, την παρέα και τα πιτσιρίκια. Τον Αύγουστο η Αθήνα έχει το δικό της προορισμό. Village Shopping and More. Λεωφόρος Θηβών 228. Ready's.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
17: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
2: Are you ready?
3: Are you ready?
4: Are you ready?
3: Let's go!
0: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphones, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρής. Μέτρα που θα φτάσουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και θα αφορούν κυρίως τα ευάλωτα νοικοκυριά και τη μεσαία τάξη, θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση στα τέλη Αυγούστου αναμένεται στη Βουλή. Παραλήψεις και κενά πυρ ασφάλειας διαπιστώθηκαν στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου είχαμε την έκρηξη και τη φωτιά που κόστισε τη ζωή σε ένα άτομο. Στο ρόλο της Μέριλιν Μονρό, η Ντακότα Τζόνσον. Ηθοποιός φωτογραφήθηκε με το κλασικό ξανθό μαλλί της θρυλικής Star για μια νέα ταινία. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: 37 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία αύριο με αίθριο καιρό. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.
6: This is Sam Smith.
7: This is your girl, Lady Gaga.
8: Lady Gaga.
9: Hello, Greece.
10: This is Dua Lipa.
11: Hey, I'm Tiesto.
12: It's your boy, David Guetta.
13: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
14: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13. Με τον Τόλι Βαρνά. Στον 95,2 Athens DJ.
15: Okay.
16: Το ημερολόγιο δείχνει 28 Ιουλίου. Νιώστε λίγο. Μπαίνουμε σε Αύγουστο, δηλαδή σε λίγες μέρες. Αχ, okay, εντάξει. Δεν θα αγχωθώ ακόμα, δεν θα αγχωθώ καθόλου. Το ότι είμαι ακόμα στην Αθήνα. Είμαι ο Τόλης Βανάς, είμαστε μαζί. Κίνηση δεν έχει, γιατί μόνο εγώ είμαι από ό,τι φαίνεται στην Αθήνα. Όλοι οι άλλοι έχετε φύγει. Εκεί στον κόμμα μεταμόρφωσης έχει ένα θεματάκι. Στο κέντρο Αθήνας αυξημένη κίνηση. Αυξημένη και στην Κηφισίας. Προφανώς και εσείς είσαστε ακόμα εδώ μαζί μου. Και με ακούτε τώρα και θα ακούσετε Ray, Hugo Lutrate, BB Rexa, Teddy Swims και γενικά τα καλύτερα. Τα καλύτερα που χτες στην κορυφή είχατε ψηφίσει Second Voice.
14: You know what to do. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

επιτυχίες να πάμε μέχρι και την Παρασκευή, μέχρι το τέλος της σεζόν. Second voice, let me be, let me be, που σημαίνει ότι τώρα ψηφίζετε, τώρα διαμορφώνετε το δικό σας top 13. Να είναι summer, παρακαλώ, όσο γίνεται, να έχει τουλάχιστον αυτό το summer mood. 69-31-952-952, αυτό είναι το Viber μου. Εκεί ψηφίζετε το δικό σας αγαπημένο κομμάτι για το ολοκαίνουργιο top 13 που έρχεται στις 7 ακριβώς. Hey.

0: Countdown, Right Round, Florida και Κέισα μαζί με 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχία για την Αθήνα. Την έχουν φάει τα αεροπλάνα την Αντέλ. Αυτόν τον καιρό πηγαίνω έρχεται ανάμεσα στο Λος Άντζελες, που είναι το σπίτι της βέβαια, τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά και το Λονδίνο, όπου βρίσκεται το στούντιο και ηχογραφεί τα νέα της τραγούδια. Γιατί ναι, ηχογραφεί καινούργια τραγούδια η Αντέλ. Η Αντέλ βασικά μετακόμισε στο Hollywood μετά από τον ραβόνα της με τον Rich Paul, στο παλιό σπίτι του Σιλβέστα Σταλόνε. Που εκείνη το αγόρασε βασικά για 58 εκατομμύρια τον Μάιο του 22.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Feel by the wayside. Like everyone else, I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: Before You Go. Λουίς Καπάλτη. Είναι 95,2 DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα, φοβερό δώρο. Και σήμερα Ζαρτό υπογράφει εμπειρία καθημερινής πολυτέλειας, προστασίας για την επιδερμίδα και Gold Cream που έχει πραγματικό χρυσό, μικροσωματίδια χρυσού 24 καράτια, μειώνει εμφάνιση των ρητίδων, χαρίζει πιο φωτεινή και λία όψη στην επιδερμίδα, αλλά και απόλυτη καθημερινή ασπίδα Sun Protection Cream SPF 50+. Με τιτάνιο και 5 φίλτρα και οι δύο κρέμες από τη Ζαρτό θα γίνουν δικές σας. Έχω ερώτηση με τρεις πιθανές απαντήσεις στο επόμενο ημίωρο. Σήμερα η ερώτησή μας είναι σχετική με τον Justin Bieber.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Justin Bieber, έξα και φυσικά Faithless. Μαζί 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Παντρεύτηκε το περασμένο Σάββατο το βράδυ η αγαπημένη ηθοποιός και μοντέλα Emma Roberts με τον επίσης ηθοποιό Cody John, μετά από 4 χρόνια σχέσης. Να μαζί ζουν τα παιδιά, είναι και ο μήνας των γάμων. Έτσι κι αλλιώς τώρα μεγάλωσαν τα παιδιά και η Jessica Biel αποφάσισε να κάνει το μεγάλο της comeback. Matchbox The Movie λέγεται η νέα της ταινία. Είναι η πρώτη βασικά μετά από 9 χρόνια απουσίας. Κυκλοφορεί σε streaming 9 Οκτωβρίου και όπως λέει έχει τη φουλ υποστήριξη από τον σύζυγό της, τον Justin Timberlake και τους δύο γιους τους.
1: 95,2 Athens DJ Throwback.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι είναι οι κούτσι κούτσι ladies?
2: Κούτσι κούτσι lady.
1: Κούτσι κούτσι lady. Είναι οι γυναίκες διανομής που καταπολεμούν τη μοναξιά στην Ιαπωνία. Αν και τυπικά θεωρούνται διανομής, στην πράξη αυτές οι γυναίκες αποτελούν ένα άτυπο σύστημα κοινωνικής υποστήριξης, προσφέροντας συντροφιά σε όσους είναι μόνοι και δεν έχουν τέρι. Ωραίο, δεν το λέω. Η ιστορία των Κούτσι Κούτσι Ladies ξεκίνησε το 1935, όταν μια εταιρεία χρειαζόταν πολίτριες για να μεταφέρουν ροφήματα σε σπίτια.
3: Μάλιστα.
1: Για τους μοναχικούς άντρες, οι επισκέψεις από τις Κούτσι Κούτσι Ladies γίνονται σε μια σταθερή ημέρα της εβδομάδας. Η Σατόκο Φουρουχάτα. Φουρουχάτα.
3: Ναι.
1: Είναι μια Κούτσι Κούτσι Lady εδώ και 25 χρόνια. Επισκέπτεται καθημερινά 40 με 45 μοναχικούς άντρες για παρέα.
3: Ναι.
1: Αυτό που κάνει είναι να κάθεται μαζί τους και βεβαίως και αυτή να ρουφάει το ρόφημά της. Ρουφάει, ό,τι βρει. Έλα τώρα.
2: Κατά τα άλλα, οικογενειακή.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2 Athens DJ.
5: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20%.

0: 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
6: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα. Και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Από τη Ζαρτό Gold Cream με πραγματικό χρυσό 24 καράτια, αλλά και Sun Protection Cream, ό,τι καλύτερο, SPF 50+. Και οι δύο κρέμες γίνονται δικές σας. Justin Bieber, όπως όλος ο κόσμος, διάσημη αλλά και η μυσική είναι θνητή. Έτσι και το ζευγάρι Justin Bieber, Hailey Bieber, αλλά και ο μικρούλης τους, ο Jack Blue, πήγαν διακοπούλες. Ο Justin μάλιστα έφυγε αμέσως μετά από το live που έκανε στη Νέα Υόρκη, ξέρετε, στο τελικό του Μουντιάλ. Και μάλιστα προσπαθούσαν και να το κρατήσουν κρυφό από τους παπαράτσι και από τους δημοσιογράφους και από τα sites. Δεν ανέβασαν απολύτως τίποτα στα social. Όμως για καλή τους ή κακή τους τύχη, εκατομμύρια fans τους εντόπισαν και έχουν γίνει viral, ειδικά από χτες. Καλά, και φωτογραφίες και βίντεο. Πού κάνει διακοπές η οικογένεια Bieber, κορίτσια και αγόρια εκεί έξω που μ' ακούτε? Α, στη Μύκονο. Β, στις Πέτσες. Ή Γ, στην Ιμπίζα. Πού είναι? Αν ξέρετε, μου στέλνετε τώρα στο Viber. Βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε 69-31-952-952. Πού κάνει διακοπές αυτή τη στιγμή η οικογένεια Bieber? Α, Μύκονο. Β, Σπέτσες. Ή Γ, Ιμπίζα.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: The Block Project μας το θυμίζουν. Summer Jam 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και για την Ανθή. Ανθή, καλό απόγευμα. Τι κάνεις, Ανθή μου?
1: Καλό απόγευμα. Είμαι καλά γιατί έχω έτσι να παραθερήσω καμία βδομαδούλα. Και τώρα είμαι καλά.
0: Εντάξει, τι καλύτερα. Άμα είσαι ήδη διακοπές, δηλαδή, τι άλλο θέλεις?
1: Ναι, ανέβηκε το ηθικό λιγάκι.
0: Μπανάκια έχουμε κάνει.
1: Το πρώτο σήμερα, την Κυριακή ήρθα.
0: Έτσι, μπράβο, τέλειο, τέλειο. Να περάσεις καταπληκτικά, Άνθη.
1: Να είσαι καλά, μωρέ, γιατί λιγάκι το ήθελα.
0: Ναι. Και ξέρεις ποιος άλλος ήθελε να κάνει διακοπές? Η οικογένεια Μπίμπερ.
1: Α, η οικογένεια Μπίμπερ.
0: Ναι, βρίσκονται ναι. Α, στη Μύκονο, Β, στις Πέτσες ή στην Ιμπίζα. Πού βρίσκονται?
1: Β, στις Πέτσες.
0: Νομίζω είναι και εκεί κοντά σου σχετικά. Είναι στο Κρανίδι ήταν στην αρχή, μετά πήγαν Σπέτσες.
1: Κρανίδι είναι κοντά μας εδώ πέρα.
0: Ναι, και Κρανίδι, Πορτοχέλη και περάσαν μετά στις Σπέτσες. Οπότε εντάξει, εκεί στη γειτονιά.
1: Οπότε περάσανε στις Σπέτσες, είναι τώρα. Είμαι καλά τώρα, σωστή.
0: Ναι. Έχεις κερδίσει να περάσεις καταπληκτικά και να μου τους φιλήσεις άμα τους δεις πουθενά, οκ. Okay?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. It's new and it's here. And in the

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Drive.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιου Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services. Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: 95,2 DJ Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
1: Okay. Τρίτη απόγευμα με ζέστη στην Αθήνα. Λογικό θα μου πείτε τώρα, τέλος Ιουλίου είναι. Τι ήθελες να έχει, κρύο, χιόνια? Κίνηση πάντως, λίγα πράγματα αυτή την ώρα. Υπομονή, Γιώτα, Έφη, Αφροδίτη, Μαρία, Κωνσταντίνος, Βάσο, Πόπι, Ανθούλα. Είναι πολύ σπαστικό να ακούσετε ότι δεν έχει κίνηση και εσύ να είσαι στην κίνηση. Να είναι λέει το μοναδικό σημείο σε όλη την Αθήνα που έχει κίνηση εκεί που είσαι εσύ. Καλησπέρα κατά τα άλλα στη λογίστριά μας την Άννα που την ξέχασαν στο γραφείο προφανώς. Ελπίζω να ξέχασαν και το air-condition ανοιχτό γιατί αλλιώς δεν την παλεύεις. Καλό απόγευμα, Αλίκη, Εύα, Χρήστο, Λεωνόρα, Ελισάβετ, όλους και όλες που ψηφίζετε εδώ για το top 13 μας. Συνεχίστε το στο Viber, δωρεάν είναι. Άλλωστε 69-31-952-952. Άργη, όμνια σήμερα στο ξεκίνημα στο
0: νούμερο 13.

0: Πουτμή, Chanel, Τάιλα. Chanel νούμερο 12. Δεν μου αρέσουν οι άντρες που βγαίνουν στα κλαμπ, λέει η Τάιλα. Προτιμώ να καθόμαστε σπίτι και να τσιλάρουμε. Δεν με λες gamer, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ να παίζουμε μαζί games. Το πιάσαμε το υπονοούμενο, Τάιλα. Καλά, δεν ήταν υπονοούμενο. Direct ήταν, αλλά anyway, πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι, φοβερή μοτσαρέλα, τέλειωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανένας? Όχι, δηλαδή, πείτε μου. Μπάρι, σε καλή, η Aegean σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο, που έχει και το καλύτερο φαγητό έτσι καλλιώς όλη την Ιταλία. Άφησε στην άκρη το θα, ίσως, κάτσε να το σκεφτώ λιγάκι, μέχρι το 2031. Ετοίμασε βαλίτσα, έφυγε για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε εισιτήριο aegeanair.com ή στο Aegean App.
1: Νούμερο 11.

0: Upside Down, David Guetta σήμερα στο νούμερο 9. Το ψηφίσατε ο David Guetta, ο οποίος είναι και guest την περασμένη Κυριακή στο πάρτι του στην Ibiza, στο Club Universe. Τον θρύλο Carl Cox. Έπαιξαν για πρώτη φορά back to back μαζί. Χαμός βέβαια στα social, ανέβασαν φωτογραφίες. Μεγαλύτερος ακόμα χαμός βέβαια στο sold out set μέσα στο club. Δεν έχετε γνωρίσει ακόμα τον Μποροντάλκο, αξίζει να το κάνετε. Αποσβητικά σώματος χαρίζουν το μοναδικό τους άρωμα. Την έξτρα αποτελεσματική αντιδηρωτική προστασία προσφέρουν. Τώρα η σειρά προϊόντων μεγάλωσε. Καινοτόμο και μοναδικό προϊόν, αποσβητικά μαντιλάκια Μποροντάλκο. Η on the go λύση για άμεση ανανέωση στη Ιφρεσκάδας, όπου και αν βρισκόμαστε μέσα στην ημέρα.
1: Νούμερο 8.

0: λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
1: Hey, what's up? It's your main man, Jason Derulo.
0: 95,2 Athens DJ.

0: απόγευμα 6 με 8 το 13.
1: Athens DJ.
0: Νούμερο 6.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its

0: Okay.
1: Τρίτη απόγευμα με Άργη Όμνια Άρια στο 13, 12, Τάιλα, Σανέλ, Χιούγκελ, Jamaican Bam Bam στο νούμερο 11, ψηφίσατε στο 10, Bruno Mars, I Just Might, David Guetta Upside Down στο 9, Topic, Becky G, Sorry Papi στο 8, 7, Michiko, Jason Derulo και Alex Warren, Ordinary, λίγο πριν στο νούμερο 6, ανέβηκε προχτές βασικά ο Alex Warren, στη σκηνή στο San Diego, στη συναυλία του Ed Sheeran, για να πούνε μαζί το Ordinary. Μάλιστα, ο Sheeran είπε στο κοινό πόσο πολύ ζηλεύει που ο Alex τραγούδισε το Ordinary και όχι εκείνος. Εδώ που τα λέμε, ναι, όντως μου κάνει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Για τραγούδι Ed Sheeran, μπότες να φορέσουμε και καπέλο τώρα, γιατί.
0: Top 13.
2: Νούμερο 1 στην Αμερική.
1: Μία ακόμα εβδομάδα. Ella Langley, Choosing Texas.

0: Οι περισσότερες εβδομάδες στην κορυφή, 15 συνολικά για τη νούμερο 1 γυναίκα της country, την Έλα Λάγκλεϊ. Κουκλάρα Έλα Λάγκλεϊ, ένα τραγούδι που πρωτοκυκλοφόρησε πριν από 10 μήνες, το έχει γράψει η ίδια, για μια γυναίκα από το Τέξας που γίνεται το τρίτο πρόσωπο σε μια σχέση. Η ίδια βέβαια αρνείται κάθε σχέση με πραγματικά πρόσωπα και γεγονότα, αν και όλα τα sites στην Αμερική έχουν πει κάτοικες ιστορίες που θα μπορούσαν φυσικά να είναι και η πηγή έμπνευση, να το πω ευγενικά. Τι να σας μπλέκω τώρα με γελαδάριδες.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε.
3: Σταματήστε τα summer camp όποια πηγαίνετε, ναι. Και είναι στο σπίτι. Πάρτε και παιδιά, ναι. Παιχνίδια, γάλα, τα ξέρετε.
4: Παντού.
3: Περπατάς και σκοντά, ακόμα και το λάπτοπ.
4: Ναι.
3: Εσύ, αφήνει το λάπτοπ τα παιδιά κάτω στο πάτωμα.
4: Ναι.
3: Παιδάκια, μην αφήνει το λάπτοπ στο πάτωμα. Θα έρθει κανένας παππούς και μια ιά να το περάσει ότι είναι ζυγαριά και θα ανέβει απάνω.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
12: ποπό. Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
13: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13.

0: Taylor Swift σήμερα στο νούμερο 4 και ενώ κανείς δεν ξέρει που ακριβώς κάνουν μήνα του μέλητος η Taylor με τον σύζυγό της. Βοηθάει πολύ βασικά ότι έχει ιδιωτικό αεροπλάνο και μπορεί να πάει όπου θέλει σχεδόν απαρατήρητη και νομίζω έχει και κάποιο δικαίωμα να κλείνει και το σήμα αυτό που δίνει το σηματάκι του αεροπλάνου, να μην το βλέπει κανένας δηλαδή που πάει. Φούντωσαν οι φήμες ότι ο Travis Kelce το ξανασκέφτεται να βγει στη σύνταξη προώρα και να παραιτηθεί από την ομάδα του από φέτος. Κανονικά οι προπονήσεις πάντως ξεκινάνε από την επόμενη εβδομάδα, οπότε σύντομα θα μάθουμε τι ακριβώς σχέδια έχει.
1: Νούμερο 3.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.
2: Αλέρελε.
1: Όχι, αλέρετουρ.
3: Ήταν λίγο δύσκολο και εγώ αλέρελε.
1: Έλα, μωρέ. Δεν πειράζει. Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
4: Έχω κολλήσει.
1: Δεν πας στο ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
4: Τι να σου πω, κόλλησα.
1: Έχει κόλληση. Σιθρού.
3: Εύκολο, ρε παιδιά.
1: Το γυναικείο. Αν το ανδρικό εσόρχο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? Σιθρή. Έλα τώρα.
3: Ωραία εκπομπή, μπράβο!
1: Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
11: Τι?
10: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
11: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
14: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13
15: Athens DJ
14: νούμερο 2.

0: Σήμερα λοιπόν, τρίτη απόγευμα από το νούμερο 5, Another Talk to You στο νούμερο 5, Taylor Swift, The Fate of Ophelia στο 4, Benson Boone, Sorry, I'm Here for Someone Else στο νούμερο 3, έκπληξη αυτό, και Kato, Turn the Lights Off στο 2, έρχεται η Ιλιάνα μέχρι τα μεσάνυχτα, πάρα πολύ όρεξη να παίξει τα δικά σας τραγούδια, όπως πάντα Viber on the go, σας αφήνω με το νούμερο 1, σήμερα τρίτη.
1: Νούμερο 1.

0: Jason Derulo.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: Hi everybody, this is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
3: Βράδυ Τρίτης. Καυτό βράδυ Τρίτης. Κάνει πολύ ζέστη σήμερα. 28 Ιουλίου εδώ στον 95,2 Athens DJ. Εύχομαι να ετοιμάζεστε για διακοπές. Εγώ δεν ετοιμάζομαι, είναι αλήθεια. Θα είμαι εδώ. Λοιπόν, είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber στο 69 31 952 952. Περιμένω τα μήνυματά σας. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας. Πείτε μου αν θα πάτε διακοπές, πού θα πάτε, τι σχέδια έχετε για τον Αύγουστο, ή απλά ζητήστε μου το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε.
4: Γεια σου Ηλιάνα, είμαι η Τίνα και θα ήθελα να ακούσω το Die Die.
3: Ωε, ωε, για να δούμε πόσες φορές θα το ακούσουμε σήμερα.

0: Golden Hendrix εδώ στο 95,2 Athens DJ. Λοιπόν, σε λίγο θα έχω να σας δώσω προσκλήσεις για το θέατρο, για να δείτε κι εσείς επιτέλους. Πετάει, πετάει. Είναι για αυτή την Κυριακή το βράδυ, σημειώστε. Προς το παρόν ακούω τη φωνή σας στο Viber στο 69-31-952-952. Πάμε για κάτι πολύ καλοκαιρινό.
1: Καλησπέρα, γλυκιά μας Ηλιάνα. Θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι Moving the Sun από Hugel. Καλή ακρόαση σε όλη την παρέα.
0: Στα φωνητικά η Ultra Nate.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. If you don't like something,
0: change it. Εντάξει, έχω δικαίωμα να βάλω λάθος τραγούδι. Θα το ξανακούσετε αυτό μετά.

0: overanalyzing. Life is simple. Το επαναλαμβάνω, μήπως και το καταλάβω εγώ. 95,2 Athens DJ. Σας υποσχέθηκα διπλές προσκλήσεις. Πετάει, πετάει. Στο θερινό θέατρο Αλέα, η σπαρταριστή κομμωδία. Σε μετάφραση και σκηνοθεσία Βάσιας Παναγοπούλου. Διασκευή των Στέλιου Παπαδόπουλου και Γιώργου Βάλαρη. Θα δείτε Θανάση Βισκαδουράκη, Αλέξανδρο Μαρτίδη, Δήμητρα Κολλά, εισιτήρια στο more.com. Έχω όμως 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς. Είναι για την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Για να μπείτε στην κλήρωση μου στέλνετε θέατρο. Οπωσδήποτε θα χρειαστώ το ονοματεπώνυμό σας. Να υπενθυμίσω ότι μόνο οι τυχεροί κάθε φορά ενημερώνονται με απαντητικό. Στο Viber, το θέατρο Αλέα βρίσκεται Πειραιώς 107. Στο Γκάτζι, στο Viber θα πάω για να σας ακούσω.
1: Λίγο διαφορετικός από τα συνηθισμένα του, λίγο πιο ήπιος, αλλά ας τον ακούσουμε το Mr. Know It All.
0: Ναταλία μου, το που ξεκίνησες να μιλάς, ήξερα ποιο τραγούδι θα ζητήσεις. Είδες όταν γνωρίζεσαι με τον άλλον καλά τι γίνεται.
2: Viber on the go.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Isn't the view spectacular? Δεν ξέρω εκεί που είστε. Λοιπόν, τεράστια επιτυχία, viral παντού και έχει κάθε λόγο. Μας αρέσει πάρα πολύ και με τα φωνητικά της Jenny. Βέβαια, τεράστια επιτυχία και η Οδύσσια του Christopher Nolan. Την είδα την ταινία, σίγουρα αξίζει να τη δεις σε κινηματογραφική αίθουσα με το σωστό τρόπο. Τώρα βλέπω μια στιχομηθεία που είχε γίνει viral πριν λίγο καιρό μεταξύ του σκηνοθέτη και του Matt Damon. Συγκεκριμένα, να σας κάνω την περίληψη. Ο Matt Damon είχε πει ότι δεν θα τον επέλεγε ποτέ αν δεν είχαν αρνηθεί όλοι οι άλλοι αγαπημένοι του πρωταγωνιστές, όπως ο Tom Hardy, ο Christian Bale, ο Leonardo DiCaprio. Όλοι είπαν όχι, οπότε κατέληξαν σε αυτόν. Μεταξύ των ονομάτων και ο Benicio Del Toro, και δεν μπορώ να μην το πω τώρα, νομίζω θα προτιμούσα ως Οδυσσέα τον Benicio. Εσείς τι λέτε, πείτε μου τη γνώμη σας στο Viber. Ακούω τη φωνή σας στο 6931952952 ή απλά ζητήστε μου το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε.
1: Γεια σου Ιλιάνα, είμαι η Τζορτζίνα και θα ήθελα να ακούσω το Allure Dance και να το αφιερώσω στο Νεκτάριο, γιατί μου θυμίζει τη χρονιά που τον γνώρισα. Φιλάκια.
0: Στρωμαέ αγαπημένο.

0: να φύγετε, να φύγετε. Διότι δεν γίνεται τώρα. Έχουν σταματήσει τα σχολεία, τα παιδάκια. Έχουν σταματήσει τα summer camp, όποια πηγαίνουν. Και είναι στο σπίτι. Πάρτε και φύγετε. Παιδιά, παιχνίδια, γάλα, τα ξέρετε.
1: Παντού.
0: Περπατά και σκοντά. Ακόμα και το λάπτοπ.
1: Ναι.
0: Αφήνει το λάπτοπ τα παιδιά κάτω στο πάτωμα.
1: Ναι.
0: Παιδάκια, μην αφήνει το λάπτοπ στο πάτωμα. Θα έρθει κανένα παππού και μια ιά να το περάσει ότι είναι ζυγαριά και θα ανέβει απάνω.
2: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
3: 95,2 Athens DJ.
4: Φεύγουμε. Τα πήρες όλα, ε?
5: Φυσικά, κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. Radio DJ.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Μόνο επιτυχίες.

Πόσο μου αρέσει το Black Lilies, όλο και περισσότερο. Πάρα Στέλλα, εδώ στο 95,2 Athens DJ τώρα. Πριν από λίγο, πριν ξεκινήσω την εκπομπή, είδα στο Instagram αυτό το βίντεο από τη συναυλία Chris Brown και Usher. Έχουν αυτή τη συνήθεια να φωνάζουν μια γυναίκα πάνω στη σκηνή και να ερωτοτροπούν. Αυτή τη φορά ήταν ο Usher με μια κοπέλα που πραγματικά φαινόταν να μην θέλει καθόλου. Το κατάλαβε και ο Usher και της είπε καλύτερα να κατέβει. Δεν ήταν ωραίος ο τρόπος, αν με ρωτάτε. Η κοπέλα είπε ότι προτιμούσε τον Chris Brown. Όλο αυτό εμένα μου φάνηκε cringe. Θέλω και τη δική σας γνώμη στο Viber, στο 69-31-952-952. Εκεί ο Στράτος, σωστά, μου έστειλε το μήνυμά του. Θέλει να ακούσει Chris Brown, αυτό εδώ.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Στέλλα, σου κάνω ερώτηση. Πες μου τι κρατάω.
2: Μικρόφωνο.
1: Όχι καλέ, μαχαίρι. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Στέλλα, τι είναι ο κοινόδοντας εκτός από δόντι? Δεν ξέρεις. Κώστα, ξέρεις?
3: Ταινία.
1: Ταινία, ταινία του Λάνθη μου. 500 ευρώ μετρητά ο Κώστας.
4: 500.
1: Ποιος? Παιδιά, ακούστε, κάνω λάθη και αντί να λέω 100, λέω 500. Που θα πει, προχθές είχα πει 5.000. Πρέπει να ανεβάσουμε τα δώρα. Είναι ο εαυτός μου.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Δεν ακούς κύματα. Δεν κουβαλάς άμμο στα παπούτσια. Και το καλύτερο, δεν ακούς ούτε τις ατελείωτες ρακέτες στην παραλία. Ναι, είσαι στην Αθήνα. Και καμιά φορά, αυτό είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι. Γιατί έχεις το Village Shopping and More. Ταινίες που όλοι περιμένουν. Αγορές από top brands. Φαγητό, καφέ, δροσερά κοκτέιλς, παγωμένο γιαούρτι και ατελείωτες επιλογές για όλη την οικογένεια, την παρέα και τα πιτσιρίκια. Τον Αύγουστο, η Αθήνα έχει το δικό της προορισμό. Village Shopping and Mall, Λεωφόρος Θηβών, 228, Ρέντις.
7: Αυτό το καλοκαίρι όλα είναι πιο απλά. Ανάγια All Inclusive Resorts. Μοναδικά παραθαλάσσια All Inclusive Resorts σε μερικούς από τους ομορφότερους προορισμούς της Ελλάδας. Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στιγμές χαλάρωσης και αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Ανάγια All Inclusive Resorts. Όλα σε ένα από τον όμιλο Hotel Brain.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: 95,2 Athens DJ.

0: Καλοκαίρι στην Αθήνα. 95,2 Athens DJ. When I met you in the summer. Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Ωραίο το When I Met You in the Summer, το θυμήθηκα τώρα. Καλησπέρα, 3η 28 Ιουλίου, είμαι η Ηλιάνα. Είναι το Viber on the go, Τετάρτη αύριο, τόσο γρήγορα. Με θερμοκρασία από 24 μέχρι και 31 βαθμούς Κελσίου. Να σας πω, έτσι θα πάει μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Ανεβαίνει η θερμοκρασία από Δευτέρα. Okay. Λοιπόν, είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Υπενθυμίζω, ακούω τη φωνή σας στο 6931-952-952.
2: Ηλιάνα μου, καλησπέρα. Είμαι η Φωτεινή και θα ήθελα να ακούσω τι έστω Carol G και Don't Be Shy. Φιλάκια πολλά.

0: Again and again, let me, the second voice. Don't stop. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει πολύ, είναι αλήθεια. Μπαίνω στο adj.gr, βλέπω ότι η Ariana Grande μηνύει δύο hacker για διαρροή ακυκλοφόρητων τραγουδιών και παραβίαση της ιδιωτικής της ζωής. Τώρα, είχε πει και πριν, είχε ξαναγίνει αυτό πριν μερικά χρόνια, είχε πει ότι θα αναγκαστεί να προβεί σε μηνύσεις. Δεν το είχε κάνει τότε, το έκανε τώρα. Είναι λίγο ύποπτο βέβαια, γιατί ο φωτογράφος της, για παράδειγμα, είπε ότι από εκεί πήραν υλικό με κάποιο τρόπο. Για να δούμε τι θα γίνει, γιατί όσοι το έκαναν αυτό είχαν προφανώς τεράστια κέρδη. Εγώ ακούω τη φωνή σας στο Viber όμως, όπως και να έχει, στο 6931-952-952.
1: Ηλιάνα!
2: Είμαι η Μαριέτα.
3: Είμαι η Ναταλία.
4: Είμαι η Ανδριάννα.
2: Και θα θέλαμε να ακούσουμε το There's Nothing Holding Me Back του Shawn Mendes.
0: Τίποτα, τίποτα δεν τον κρατάει.

Next Summer Baby. Ο Νταμιάνο εδώ στο 95,2 Athens DJ το Σαββατοκύριακο. Ήταν εδώ Justin Bieber και Hailey Bieber στις Πέτσες συγκεκριμένα. Πήγανε λέει σε γνωστή παραδοσιακή ταβέρνα και ήταν πάρα πολύ ευγενικοί και φάγανε γεμιστές ντομάτες. Και όλο αυτό μου θυμίζει πόσο πεινάω αυτή τη στιγμή. Είναι αλήθεια. Θα πάω στο Viber. Εκεί η Χριστίνα μου λέει: Ηλιάνα, καλησπέρα. Μη τσίκο από Jason Derulo, γιατί είναι μαγευτικό. Είναι όντως. DJ Goja. Είναι παραλία, ξεκάθαρα, και ήλιο Βασίλειο.

95,2 Athens DJ. Hit the beat and take it to the verse now.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, η Μυτιλίνη ή η Λέσβος είναι μεγαλύτερα? Ποιο είναι από τα δύο?
2: Η Μυτιλίνη.
1: Να σου πω κάτι, η Μυτιλίνη και η Λέσβος είναι το ίδιο.
3: Ρε παιδιά!
1: Για πες μου, Μάρκο, εύκολο για εμάς τους άντρες. Ποιο από τα social media έχει σήμα του ένα μικρό πουλί?
3: Όπα!
4: Το X.
3: Ναι. Έχει δίκιο. Το Twitter, το οποίο δεν υπάρχει το πουλί.
1: Κέρδισε ο Μάρκος 100 ευρώ. 100 ευρώ γενικός διαιτητής. Τι να τα κάνεις, μωρέ?
4: Τίποτα, τίποτα. Τα μοιράσω καφέδες.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1
1: ευρώ γενικός διαιτητής. Τι να τα κάνεις, μωρέ?
4: Τίποτα, τίποτα.

0: Tiggo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιου Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
3: 95,2 Athens DJ.

0: Come and dance with me, lady. Throwback Crazy Town Butterfly εδώ στο 95,2 Athens DJ. Φαντάσου μια παραλία τώρα, γιατί τι άλλο να φανταστείς. Κάτω από τον Αττικό Ουρανό όμως, στο κέντρο της Αττικής, εκεί που η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή, είναι το West Summer Stage με live moments, DJs, sunset stories, family acts και στιγμές που θα συζητηθούν. Village Shopping and More, Λεωφόρος Τυβών 228. Ρέντις. Okay. Στο Viber θα πάω, γιατί εκεί σας ακούω.
1: Αγαπημένη Λιλιάνα, καλησπέρα. Είμαι Κλεοπάτρα και θέλω να ακούσω το The Fate of Ophelia της Taylor Swift. Αν και δεν σκρύβω ότι δεν ξέρω τι σημαίνει. Αυτά, καληνύχτα.
2: Viber on the go.

0: Because you are young, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Λοιπόν, hips don't lie. Εντάξει, τι ήταν αυτό τώρα. Αναμενόμενο βέβαια μετά το live που έκανε για το halftime show του Mundial. Ανέβηκε κατά πολύ η δημοτικότητά της, να το πω έτσι. Όλοι ασχολούμαστε με τη Σακύρα, της αξίζει. Σίγουρα το hips don't lie, λοιπόν, το τραγούδι από το 2006 ξαναμπήκε στα πιο πολυπαιγμένα για το Spotify. Για την ακρίβεια έφτασε μέχρι τη θέση νούμερο 25. Θέλετε να το ξανακούσετε? Το ρωτάω τώρα ενώ είμαι σίγουρη. Θέλετε να το ξανακούσουμε?
1: Γεια σου Λιάννα, είμαι η Στεφανία και θέλω να ακούσω το Hips Don't Lie. Φιλά και πολλά. Ladies, I've been here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shit.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Θες να αποφασίσεις που θα πας?
1: Ακούμπα τα λεφτά σου, φωτογράφησε τι λεφτά έχει να δώσει, μια δεσμίδα, κάτι κτλ. Μπες στο ChatGPT, θα σου πει που θα πας.
2: Πού θα πας?
1: Κάτω είναι αυτό.
2: Για να το κάνω.
1: Για να το κάνω, πεις. Ξέρεις, θα σου βγάλει μια λεκάνη με νερό και δύο παπάκια γύρω-γύρω. Μέχρι εκεί.
2: Τι χιούμορ αυτή η εκπομπή σήμερα.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την αυθεντική ομορφιά των Κυκλάδων. Minimal αισθητική, κυκλαδιτική φιλοξενία και μοναδικές εμπειρίες. Mr. and Mrs. White Hotels. Πάρος, Τίνος, Μύκονος, Σαντορίνη, Μήλος, Άνθρος. 6 προορισμοί, μία φιλοσοφία φιλοξενίας. Mr. and Mrs. White Hotels. Από τον Όμηρο Hotel Brain.
6: Τα πήρες όλα, ε?
7: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβρη. Ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
4: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Hey, I'm Tiesto.
1: It's your boy, David Guetta.
2: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
3: Βράδυ Τρίτης, 28 Ιουλίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Τι περιμένουμε, μια πανσέλινο αύριο και μετά να τελειώσει και ο μήνας, το Σάββατο, 1η Αυγούστου, παρακαλώ πολύ. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go και μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει. Φυσικά στο Viber, στο 6931952952. Ακούω τη φωνή σας.
4: Γεια σου, Ηλιάνα μου. Είμαι η Μαρία. Είμαι στην Εθνική Οδό και θα ήθελα να ακούσω το Παπα Ούτε. Παπα Ούτε.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Μόνο DJ.
3: Σας ακούω κάθε μέρα.
2: Μου κρατάτε συντροφιά.
3: Η μουσική σας είναι τέλεια.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Καλησπέρα. Θα ήθελα να αφιερώσω ένα τραγούδι στην πανέμορφη μου ξαδέρφη Πάολα που πάμε μαζί τώρα στην Πάτρα. Το Show Me Love του Wiz the MCs και Bees and Honey.

0: Love, So Me Love, With the MC, Biz and Honey. Τι ήθελε και ο Οδυσσέας. Αγάπη ήθελε. Λοιπόν, έτσι μου αρέσει η ερμηνεία που έχει δώσει ο Νόλαν στην Οδύσσια. Έχει πιάσει κάπως την πιο ευαίσθητη και προβληματισμένη πλευρά του Οδυσσέα. Νομίζω ότι η ταινία αξίζει να τη δείτε και αξίζει να τη δείτε στους κινηματογράφους. Θα σας πω, περίπου 3 ώρες διήρκησε. Δεν βαρέθηκα καθόλου. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει.
1: Viber on the go. Θέλω να αφιερώσω στο στρατονόμο της καρδιάς μου, τον Νίκο, από Calvin Harris, το Summer, με πολύ αγάπη, Στεφανία.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Πανικός σε γάμο στο κόροπι.
2: Wake up!
0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Πανικός σε γάμο στο κόροπι.
3: Στο κόροπι.
1: Μεθυσμένη ήταν η κουμπάρα, πάση περιπτώσει. Η γυναίκα είχε καταναλώσει 3 μπουκάλια κρασί πριν από

0: Σώμα.
1: Ντροπή.
0: Σοκ.
2: Αμαρτία.
0: Γιατί ρε κουμπάρα. Ο ιερέας εμφανώς σοκαρισμένος σταμάτησε προσωρινά το μυστήριο και ζήτησε τη βοήθεια των καλεσμένων. Η γυναίκα οδηγήθηκε έξω από την εκκλησία, τη δώσανε νερό να πιει και καφέ και μπάσκετ συνέλθει, ενώ ο γάμος συνεχίστηκε κανονικά με τη βοήθεια του δεύτερου κουμπάρου. Γιατί ρε κουμπάρα. Πρέπει να συζητήσουμε. Κουμπάρα, γράψε. 6-9-3.
1: Γιατί παπάς είσαι εσύ.
0: Όχι.
1: Δηλαδή με τρελαίνει.
2: Θα την ευλογήσει όμως.
1: Δηλαδή θα την δει παπά.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: 95,2 Athens DJ.
2: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: η Ριάννα. Rude Boy δεν θα έλεγα καθόλου. Δεν δείχνει καθόλου Rude Boy, τουλάχιστον ο Tom Holland. Το αντίθετο, φαίνεται και πολύ ειλικρινής. Και τι ωραία σχέση που έχουν με τη Ζεντέγια. Είπε ότι στο παρελθόν του έχει τύχει να τον ρωτήσουν γιατί να δει κάποιος αυτή την ταινία που παίζει και μέσα του να λέει δεν πρέπει να τη δει την ταινία κανείς, είναι χάλια. Αλλά τι να κάνει που δεν μπορεί να το πει αυτό. Σίγουρα δεν μιλάει για τις ταινίες που συμμετέχει τώρα, την Οδύσσια και το Spider-Man Brand New Day, που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και οι δύο. Πάω στο Viber, θέλω να σας ακούσω.
1: Καλησπέρα Ελιανά, είμαι η Βαλέρια και θα ήθελα να ακούσω το Καμπριέλα από τη Σκάτσαϊ.

0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
2: Ένα.
1: Όχι ρε, ωμέγα 3.
3: Ρε παιδιά.
4: Ρε
3: παιδιά.
1: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
5: Φαγόσιμο.
1: Θα μου πει συγκεκριμένο. Iceberg.
5: Φρουτό.
1: Όχι, λαχανικό.
5: Τέλεια, μαζί μαγεία, μαγεία.
1: Δεν πειράζει, Βασίλη μου, 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα ευρώ. 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 95,2 Athens DJ.

0: And I met you in the summer.
1: Καλοκαίρι στην Αθήνα. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
2: 28 Ιουλίου εδώ στο 95,2 Athens DJ, Τετάρτη αύριο, με θερμόμετρο μέχρι και 32, ενώ φαίνεται ότι το Σαββατοκύριακο πάλι θα είναι κάπως πιο δροσερό, έτσι το ξεκίνημα του Αυγούστου, γιατί θα φυσάει και πολύ. Για να το δούμε. Προς το παρόν είμαι εδώ για εσάς, παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber, ακούω τη φωνή σας τώρα.
3: Καλησπέρα Ηλιάνα, θα ήθελα να αφιερώσω στον Νίκο το Move. Σε ευχαριστώ πολύ, καληνύχτα.

0: ωραίο το remake και γι' αυτό έγινε και viral. Just the way you are, Milky και David Guetta, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Δεν μπορούμε, γίνεται να μην παίξεις David Guetta τώρα. Ένα και ένα είναι τα τραγούδια του και feel good και μου τα ζητάτε συνέχεια στο Viber, στο 6931-952-952. Ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα μου, είμαι η Ειρήνη και θα ήθελα να ακούσω ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, το Die With A Smile, Bruno Mars, Lady Gaga, και να το αφιερώσω στο άλλο μου μισό. Ευχαριστώ πολύ.

0: 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Πώς λεγόταν το αδελφό πλοίο του Τιτανικού, το οποίο βυθίστηκε στο Αιγαίο? Τετανικός, Βρετανικός, Προαστιακός.
2: Βρετανικός.
1: Σωστό. Στο διάλογο Προαστιακός. Λευτέρη, σε ποια περίπτωση άλλαζε το χρώμα του σε μόβ ο ροζ πάνθυρας?
3: Όταν έλεπε την Lady.
1: Όχι ρε, σε καμία περίπτωση.
4: Αμάνεσαι η Λευτέρη. Το κορίτσι, 3-2.
1: Κέρδισε η Ελευθερία, 100 ευρώ με κουτά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.
5: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Καλησπέρα, Ηλιάνα μου. Είμαι η Εύη. Μόλις τελείωσα τις δουλειές μου. Τώρα έκατσα και θα ήθελα να μου βάλεις, αν μπορείς, το The Door από Teddy Swims.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα, Μπουμπού.
3: Μπουμπού.
4: Καλημέρα.
2: Όπα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Να της πεις Μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία και να συνεχίσεις να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα, τι μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. You know what to do. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Let Me Be, Let Me, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού που έχει να δώσει ακόμα. Έχουμε μπροστά μας ολόκληρο τον Αύγουστο. Προς το παρόν, εδώ μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ.
1: Viber on the go.
2: Είμαι η Βικτόρια και θα ήθελα να ακούσω το Someone Like You της Adele.

0: 95,2 DJ Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
1: The story. Loca.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό εδώ πέρα, να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
2: Δεν κάνουμε τέτοια.
1: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρίζει. Σήμερα ειδικά με εκνευρίζει. Έχω βάλει σέρουμ, ενυδατική και αντιλιακό.
2: Αντρικά πράγματα. Αντρικά, είσαι άντρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
3: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Το θέμα που κυριαρχεί είναι ένα διπλό θέμα. Ποιο? Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο αυτό συζητάει η Ελλάδα, ναι, και το αντιλαμβάνομαι. Τους λαγοκέφαλους και τις χρεώσεις στα ΤΕΜΟΥ.
3: Αυτά είναι.
2: Αυτά είναι.
3: Αυτά είναι.
2: Τα δύο. Καλή, παίρνεις ένα τισερτ 2 ευρώ.
3: Ναι, και πρέπει να πλούσει 10. Δεν γίνεται.
2: Γιατί για πήγαινε αγόραση το πουθενά άλλου.
3: Όχι, 8-2 ήθελα να πληρώσω. Όχι, πήγαινε παλιά. Παρακαλώ να γίνει θέμα.
2: Φτηνιά. Στο γάντζα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχία.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Βεβαίως έρχονται και οι διακοπές οι μεγάλες. Πριν λίγο καιρό ήταν δύο ξαδέρφια.
2: Ναι.
1: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών. Mm-hmm. Και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
2: Α, ναι.
1: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Πράγματι πήγαν εκεί. Η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Τους έβαλε και τους έβγαλε και γλυκά να φάνε και τα λοιπά. Και συζητάγαν τα κορίτσια. Η γιαγιά κοίταγε. Λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ. Είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Και τα ίδια λέει, καλό παιδί να είναι.
3: Ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ. This is new. Μόνο επιτυχίες.
4: Hey, what's up? It's your main man Jason Derulo.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Μάρθα, πόσα χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια έχει κερδίσει ο Πύρος Δήμας? 2, κανένα, 3.
2: Νομίζω 2.
1: Λάθος, 3. Είναι σήμερα η Μάρθα, πρέπει να τη βγάλουμε έξω το βράδυ να περάσει όμορφα.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Πρέπει.
1: Ρε σηκώστα, δεν θα είσαι και εσύ μαζί εκεί. Άντε από εκεί πέρα. Μάνθο, ποιοι θάβουν τα κόκαλα για να τα βρουν μετά? Σωστός.
5: Πολύ καλός, 5 στα 5 παιδιά
1: ο Μάνθος, 5 στα 5. Γι' αυτό και κερδίζει και 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον

0: So here's a new song.
1: 95.2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala. Yeah. And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
3: όλη την ημέρα.
1: Για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Βρείτε τρόπο. Βρείτε τρόπο να φύγετε. Θες να αποφασίσεις που θα πας. Ακούμπα τα λεφτά σου. Φωτογράφησε τι λεφτά έχει να δώσει. Μια δεσμίδα, κάτι κτλ. Μπες στο chat GPT, θα σου πει που θα πας.
2: Πού θα πας.
1: Κάτω είναι αυτό.
2: Για να το κάνω.
1: Για να το κάνω. Ξέρεις θα σου βγάλει μια λεκάνη με νερό και δύο παπάκια γύρω γύρω. Μέχρι εκεί.
2: Τι χιούμορ αυτή η εκπομπή σήμερα.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
3: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
3: Μιχάλη μου, να είστε καλά.
2: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
3: Α, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Χρόνια πολλά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.